fait encore plus chaud. T'élèves

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Πίτσιας Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίξ 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6x2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
2: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περιφέρεια. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται, τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Τίνο. Μόνο όταν ανακαλύψεις την ενδοχώρα της, αντιλαμβάνεσαι γιατί αποτελεί στέκη για διανοούμενους και καλλιτέχνες και παράδεισο για όσους αναζητούν low profile διακοπές. Νέες αφίξεις στον τομέα της διαμονής και της γεύσης ανανεώνουν το προφίλ της. Τίνος είναι η βόλτα στα δεδαλώδη σοκάκια της Κόμης και τις κιερές μεσαιωνικές στοές του Αρνάδου. Η άβρα του μαρμαρόγλυπτου πύργου, η γενέτειρα των Χαλεπά, λίτρα φιλοπότη. Οπτικάδος που αγναντεύει στη θάλασσα. Ο Τρυπόταμος, το αρχαιότερο χωριό του νησιού. Ο Βόλακας, κατάμεστος από ογκόλυθους. Η Γραφική Αγάπη. Ο Ταραμπάδος με τους ομορφότερους περιστερώνες. Η Καρδιανή και τα Ιστέρνια, μπαλκόνια στο Αιγαίο. Η πανέμορφη Κόμη, καρδιά της πράσινης Τίνου. Οι ωραιότερες παραλίες βρίσκονται στο νοτιοδυτικό τμήμα και έχουν ψηλή άμμο. Οι ντόπιοι θα σας υποδείξουν σε ποια παραλία να κολυμπήσετε ανάλογα με το πώς φυσάει. Τιμήστε τις ενδιαφέρουσες τοπικές γεύσεις και τα ντόπια προϊόντα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
2: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
1: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
1: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Ορίσατε επιβαλή κόσμος και δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 11 με 1 το πρωί. Radio City 100.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Επαρχιακής Οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Από το 1977

0: μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Ελπίζω να μην σε σοκάρω. Ειδικά εσένα που κάνεις διακοπές ή είσαι στον κόσμο σου ακόμα με το ημερολόγιο.
2: Καλέ, με το γεια σας ήρθα, σοκάρεις τον κόσμο.
1: Ναι, παιδί μου, γιατί θα σου πω ότι είναι 26 Αυγούστου και είναι ήδη σοκαριστικό, έχει περάσει όλο το καλοκαίρι. Αυτό θέλω να σου πω, έτσι.
2: Σε έχω παρακαλέσει από αυτό το μικρόφωνο, Κοσμά Κατραμάδε, πάρα πολλές φορές να μην μιλάς για το τέλος του καλοκαιριού. Και εσύ εκεί επιμένεις.
1: Λοιπόν, τι έζησα τώρα, θα σου πω, τις προηγούμενες εβδομάδες.
2: Τι
1: το έχεις. Οποίο το είχα βάλει και στο Facebook, αλλά δεν το συζητήσαμε πολύ. Επειδή μία από αυτές τις μέρες που είχε πολύ ζέστη.
2: Ναι.
1: Την ώρα που έδιε ο ήλιος. Έτσι.
2: Ναι.
1: Και εγώ, ρε παιδί μου, είμαι στο πηγενέλα για δουλειές και διάφορα άλλα τέτοια στον δρόμο.
2: Δουλειές, δεν κάνεις ζωματζάδα.
1: Όχι, εκείνες τις μέρες έκανα κάποιες δουλειές. Δεν ήμουν, ας πούμε, σε μια παραλία ή κάτι άλλο. Πηγαίνω, ερχόμουν. Έτσι. Και όπως έσταζα από τη ζέστη και έδιε ο ήλιος, έτσι δηλαδή περιμένεις από την ώρα εκείνη και μετά να δροσιστείς και λίγο να πάρεις μια ανάσα. Κάτι, ρε παιδί μου, περνάω από τον δρόμο και όπως κοιτάω έτσι. Κοιτάω ένα παράθυρο σε ένα σπίτι όπως περνάω και είχε ανάψει τα φωτάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.
2: Τι ωραίο, τι ρομαντικό.
1: Και λέω, τώρα κοίταξε να δεις αδικία, εμείς κάμε εδώ και αυτοί εκεί μέσα δροσίζονται και κάνουν Χριστούγεννα. Όχι, δροσίζονται κιόλας όμως. Γιατί άμα δεν κάνεις Χριστούγεννα, πώς θα δροσιστείς? Τι κάνω Χριστούγεννα.
2: Όχι, εδώ μαζί τους, γιατί όχι. Ό,τι εποχή γουστάρουμε, όποτε γουστάρουμε. Έτσι. Οπότε.
1: Έπαθενά τη ζετλάκα εκείνη την ώρα, λέω, πού είναι.
2: Τα Χριστούγεννα, λέω, να κυκλοφορούμε μαγιό.
1: Τι γίνεται, εσύ να το δω. Μου κυκλοφορεί με μαγιό τα Χριστούγεννα, θα σε βγάλω και φωτογραφία. Λοιπόν, τι γίνεται, δηλαδή, εγώ έσταζα
2: πού
1: και
2: πάμε.
1: Βλέπω χριστουγεννιάτικο δέντρο στο τζάμι, αναμένο κιόλα. Όχι ξεχασμένο, αναμένο κιόλα από μέσα.
2: Τι ωραία. Αυτοί το ξεσκονίζουν, το διατηρούν στολισμένο όλο το χρόνο και
1: δεν
2: το ξεσκονίζουν.
1: Δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, δεν τους ξέρω, τι να σου πω. Λοιπόν, επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, καλώς ορίσατε σήμερα Τετάρτη, 26.
2: Ξεκινώντας, ναι, να πούμε και χρόνια πολλά στον Ανδριανό, Ανδριανή και Ναταλία.
1: Τέλεια.
2: Και γιορτάζουν σήμερα.
1: Τέλεια. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: of mine.
1: Λοιπόν, τι έχουμε για λέγε. Τι μας έχεις ετοιμάσει?
2: Λοιπόν,
1: ναι, θα μάθουμε κάτι.
2: Ναι, θα πούμε στη ζωή της Μπέλα Θόρν. Η Μπέλα Θόρν. Έτσι, γιατί θα αρχίσει πάλι να με ρωτάς αν την Ιωάννα Τούνη. Η Μπέλα Θόρν είναι σαφώς πιο γνωστή από την Ιωάννα Τούνη. Ξεκίνησε την καριέρα της ως παιδί μοντέλο. Μετά ήταν σε σειρές της Disney, στο Disney Channel. Όταν λοιπόν μεγάλωσε, τη γύρισε την καριέρα της. Άρχισε να μιλάει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά της. Σκηνοθέτησε μια ταινία για το Pornhub. Έδωσε στη δημοσιότητα γυμνές φωτογραφίες της, τις οποίες της είχαν αποσπάσει hackers και είχαν αρχίσει και νεκριάζανε.
1: Πήρε το δρόμο της κοπέλα.
2: Μπήκε στην ιστοσελίδα OnlyFans, που έχει κατά κύριο λόγο ερωτικό περιεχόμενο για τους συνδρομητές. Και μάλιστα λέγεται ότι από αυτή την τελευταία συμμετοχή της στο OnlyFans έχει φτάσει σε σημείο να βγάζει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια το μήνα.
1: Τι να σου πω.
2: Όσα λοιπόν έχει ζήσει και τη διαδρομή της θα καταγράψει σε ένα ντοκιμαντέρ ο Σον Μπέικερ, που έχει κάνει και το The Florida Project. Θα εξερευνήσει τη γενικότερη επαφή της Thorne με τη βιομηχανία του σεξ. Θα δούμε, να δούμε πώς θα βγει αυτό, πόσο πικάντικο μπορεί να είναι αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά είναι, δηλαδή, πάντα βλέπεις ότι τα παιδιά που ξεκινάνε
1: από το Disney Channel και από αυτές τις εκπομπές ή από το Nickelodeon,
2: από μικρή ηλικία,
1: ναι, Σελίνα Γκόμες.
2: Εντάξει, Σελίνα Γκόμες δεν το γύρισε έτσι.
1: Όχι ακριβώς.
2: Σου λέω ότι γενικά όλα τα παιδιά που ήταν αστέρες σε πολύ μικρή ηλικία,
1: ναι,
2: μετά κάπου κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
1: Κάπου στράβωσε. Όχι τα παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή τώρα φέρουμε έναν άντρα που πήγε στον ίδιο δρόμο. Να το μάθω κι εγώ, γιατί γυναίκες ξέρω πολλές.
2: Justin Bieber.
1: Τι έκανε ο Justin Bieber, έγινε εξόλης και προόλης σε σελίδες πορνό?
2: Όχι.
1: Τότε.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, τι.
2: Δεν το λες ότι ήταν και normal με τους εθισμούς και με τα διάφορα.
1: Άλλο το ένα. Τώρα εθισμό μπορεί να έχει ο Michael Jackson, ξέρω κι εγώ. Τώρα καμία σχέση. Ο George Michael, ξέρω κι εγώ. Αλλά δεν το λες όμως ότι πήγε στο Pornhub και μετά έκανε και ένα βιντεάκι και μετά έκανε και, να μην πω τώρα στον αέρα, κάτι άλλο που είναι οι περισσότερες από εκεί. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Είναι αυτή η ελευθερία, η ισότητα?
2: Όχι, δεν νομίζω ότι
1: έτσι,
2: έχει να κάνει ελευθερία.
1: Δεν ξέρω, δεν, ναι, δεν ξέρω. Είναι το εύκολο χρήμα.
2: Ενδεχομένως να έχει να κάνει με την ζήτηση.
1: Ναι, εντάξει, okay.
2: Ότι είχαν περισσότερες προκλήσεις, προτάσεις και
1: ναι,
2: πειρασμούς για να κινηθούν προς τα εκεί, από ότι ενδεχομένως να είχε ο Μπίπερ.
1: Να πει κανείς, ναι, δεν ξέρω.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε.
1: Βεβαίως, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Ευχαριστούμε για σας που επικοινωνείτε. Έτσι και στο Instagram να δώσουμε χαιρετισμούς που και εκεί μας βρίσκουνε.
1: Χαιρετίσματα λοιπόν.
0: Χαιρετίσματα στην εξουσία, μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Πίτσιας Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6x2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται

0: δεύτερο ημίωρο Τετάρτης. Εδώ είμαστε, 26 Αυγούστου.
1: Και έχει έρθει εκείνη η ώρα.
0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Ευηβαλή, Κοσμάς και Δρομάδος εδώ, ήρθε η ώρα.
1: Για το σαν σήμερα, παρακαλώ πολύ. Ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη, Κατραμάδες, σε τούτο εδώ τον κόσμο, σαν σήμερα, 26 Αυγούστου. Ξέρεις να μου πεις.
0: Εγώ θυμάμαι τι έφαγα χθες, θα σου πω εγώ τι συνέβη.
1: Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Το 1071 είχαμε τη μάχη στο Μεντζικέρτ. Ο Σουλτάνος των Οθωμανών Αλπασλάν νίκησε το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός Δέλτα ο Διογέννης. Με αυτή τη νίκη οι Οθωμανοί έκαναν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας. 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη από τους Άγγλους του Εδουάρδου του Τρίτου, το οποίο και τους βοήθησε να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί. 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης. 1968 οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία Apple. 1983 ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 26 Αυγούστου.

0: ήρθε η ώρα να γκρινιάξω.
1: Oh.
0: Έτσι, το λέω να φύγετε από το ραδιόφωνο όσοι δεν θέλετε.
1: Εγώ μπορώ να ακούσετε. Να φύγω από το
0: στούντιο. Μπορείς εσύ επίσης.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάω στη Λαϊκή. Στη Λαϊκή λέω, πάω στο σούπερ μάρκετ. Καλά, είχα πάει και Λαϊκή. Yeah. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Μεγάλο σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων. Έτσι, από τα μεγαλύτερα, εν πάση περιπτώσει. Να μην πούμε όνομα. Λοιπόν, είναι που έχεις δει τα προηγούμενα χρόνια που πουλάει λεμόνια Αιγύπτου, ξέρω και εγώ, και όλα αυτά. Είναι δυνατόν αυτές τις μέρες να πουλάει ντομάτες Βελγίου? Συγγνώμη, είναι γεμάτος ο κόσμος ντομάτες. Γευστικές, ελληνικές, από δίπλα σου, από το χωράβι, οτιδήποτε. Και πας στο σούπερ μάρκετ και βρίσκεις ντομάτες Βελγίου. Ρωτάς λοιπόν, μα τι γίνεται εδώ? Γιατί έχετε ντομάτες Βελγίου και δεν έχετε ελληνικές? Και σου λέει ο άλλος, ήταν ποιοτικά καλύτερες. Συγγνώμη, είναι ποιοτικά καλύτερες του Βελγίου. Του Βελγίου. Πάνω στα βουνιά και τα χιόνια και, και τα κρύα, ας πούμε, και τους κρύους. Και δεν είναι οι γευστικές και καλές ντομάτες οι ελληνικές? Θα μας τρελάνεις, άνθρωπέ μου. Ποιος ξέρει τι τιμές δίνουν και οι άλλοι, έτσι, πουλάνε.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Ποιος ξέρει τι. Παιδιά, χρειάζεται λίγη συνείδηση για να έχεις δουλειά. Για να υπάρχουν ελληνικά χέρια να δουλεύουν, πρέπει να αγοράζεις και ελληνικά. Αν δεν του μείνουν το σούπερ μάρκετ τα ξένα προϊόντα τα οποία δίνει, έτσι, σε στυλ λεμόνι Αιγύπτου, ξέρω και εγώ. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ρε παιδιά, ντομάτας Βελγίου, δηλαδή είναι δυνατό?
0: Ναι, μα, μέσα στην εποχή της ντομάτας.
1: Ανεπίτρεπτο.
0: Γιατί η απάντηση? Ότι ποιοτικά είναι καλύτερες.
1: Τι άλλο, πες μου.
0: Λοιπόν, χρειάζεται λίγος πολιτισμός και μια αντίδραση, εν πάση περιπτώσει, σε τέτοια πράγματα. Στο εξωτερικό την έχουνε.
1: Ναι.
0: Έτσι, τον έχουν τον πολιτισμό αυτό, να κρίνουν και τη φτηνή τιμή, να ψάξουν και το προϊόν, μην αγοράσουν ό,τι και ό,τι. Και όσο, εδώ δεν το έχουμε ακόμα, αλλά και γι' αυτό έχουμε προβλήματα. Κανονίστε την πορεία σας. Αν θέλετε να έχετε δουλειές, να ξέρετε από πού έρχονται οι δουλειές. Αν αγοράσεις λεμόνι Αιγύπτου και ντομάτα Βελγίου, έτσι, σου εύχομαι καλή τύχη.

0: Έρχεται διάλειμμα σε λίγα λεπτά. Για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Εμείς βρήκαμε που θα πάμε.
0: Και να ξαναδείς. Άλλος έχει το θέμα, όχι εγώ. Εγώ φεύγω. Βρίσκω τρόπους εγώ και φεύγω άμα βρω τρόπο να φύγω. Μόνος μου όμως δεν λέει.
1: Ναι, έτσι. Μόνος σου δεν πας πουθενά.
0: Να έχεις μια παρέα, να έχεις κάτι, τέλος πάντων. Καταρχήν πρέπει να έχεις παρέα που συμφωνεί για όλα αυτά. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε ότι έχουμε τρόπους επικοινωνίας και αυτή είναι το Facebook και το Instagram. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, μας βρίσκεται και εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούνε αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Να δώσω χαιρετισμού στον Άκη, στη Μερόπη, τη Σοφιάνα, στον Παναγιώτη, στην Τζέννη, στην Αθηνά, στη Χρύσα. Έχουμε κι άλλους που πρόσφατα γίναν φίλοι εδώ. Επιστρέφουμε.
1: Έτσι, η παρέα μας μεγαλώνει.
0: Επιστρέφουμε μετά τη μουσική για το διάλειμμα. Εδώ στη δεύτερη ώρα με φύγει κανείς.
2: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε. Η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα. Πρέπει να...

πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
4: ACS τα πάντα παντού.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: Δύο.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του?
9: Του?
8: Του?
9: Του?
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Από το 1977.

0: δεύτερη ώρα μαζί. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Εδώ κοντά σας.
0: Επιβαλίκος μας και Δραμάδος. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Έτσι, αυτούς τους λίγους και
1: τυχερούς. Καλώς ορίσατε. Λοιπόν, Κοσμά,
0: τι έχουμε,
1: μια πιθανή ιστορία έχουμε, η οποία μαζεύεται από το Ηράκλειο της Κρήτης και είναι μια ιστορία να την ακούσεις προς γνώση και συμμόρφωση, βρε
0: να
1: παιδί
0: μου. Να την πιείς ποτήρι μια ιστορία, για λέγε.
1: Μια ηλικιωμένη κυρία είχε εκεί πέρα, φύλαγε το κομπόδεμά της εντός της οικίας της.
0: Δεν το πήγε στην τράπεζα, θέλω να πω.
1: Είχε επιλέξει λοιπόν το κομπόδεμά της να το φυλάει μέσα σε κάτι παλιά ρούχα. Σε κάποια τσέπη ενός παλιού ρούχου.
0: Τι κομπόδεμα ήταν αυτό, έτσι για να.
1: 25 χιλιάρικα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή αποφάσισε η γιαγιά να κάνει μια εκαθάριση στην ντουλάπα της.
0: Βρήκε κι άλλα 25, έτσι. Όχι.
1: Και πέταξε το ρούχο μέσα στο οποίο είχε φυλάξει τα λεφτά. Κάποια στιγμή το συνειδητοποίησε. Αλλά είχε περάσει ήδη ο Δήμος και είχε μαζέψει τα σκουπίδια.
0: Άστα.
1: Ενημέρωσε πανικόβλητη τα παιδιά της. Τα παιδιά της με τη σειρά τους στο Δήμο. Και βρέθηκαν όλη η οικογένεια μέσα στο κοντέινερ μεταφοράς των σκουπιδιών να ψάχνουν τα λεφτά.
0: Τελικά
1: εντοπίστηκαν τα ρούχα και τα 25 χιλιάρικα.
0: Έλα εσύ, πω, τι τύχη είναι αυτή.
1: Πραγματικά.
0: Είναι τύχη όμως.
1: Βρε παιδιά, άμα φυλάμε κάπου τα λεφτά, το θυμόμαστε και όλα.
0: Γιαγιά είναι αυτή, δεν είναι και νέα να πεις. Γιαγιά είναι. Άρχισε να τα χάνει.
1: Ναι, ας είχαν το νου τους λίγο τα παιδιά, ξέρω εγώ, κάπως.
0: Άμα το ξέραν, μήπως δεν το ξέραν.
1: Τουλάχιστον το θυμήθηκε, έστω και την τελευταία
0: στιγμή. Είναι και αυτό, τι περιπέτεια για αυτή. Και τέτοια εποχή δύσκολη κιόλας.

0: Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν, έτσι.
1: Έχουμε.
0: Και μάλιστα στο Facebook εχθές που τα έβλεπα, τα χαρακτηρίζαν μερικοί γονείς. Είναι γι' αυτό το περιστατικό που φυσούσε, ήταν η οικογένεια στην παραλία και είχαν δώσει σε ένα κοριτσάκι οι γονείς ένα φουσκωτό μεγάλο και το πήρε ο αέρας και το πήγε απέναντι.
1: Ναι.
0: Και το κοριτσάκι ήταν γραπωμένο επάνω και το περισυνέλεξε ένα ferry boat.
1: 4-5 ετών ήταν.
0: Ναι, ναι, το είδα το βίντεο. Δεν ξέρω αν το είδες το βίντεο.
1: Ναι, ναι,
0: το είδα το βίντεο. Εντάξει, εδώ πέρα πολλοί κατηγορούν τους γονείς. Εντάξει, και ίσως και όχι και άδικα. Γιατί όταν φυσάει και ξέρεις ότι είχε αέρα αυτές τις μέρες, ας πούμε, εντάξει, δεν δίνεις το παιδί σου τώρα και 4 ετών ολόκληρο φουσκωτό να ανέβει πάνω για να κάνεις τον κάτωλο. Τον καλό προσέχεις. Μα δεν το δίνεις. Δεν είναι, είναι επικίνδυνο να δώσει ακόμα και στρώμα.
1: Αυτό λέω. Μόνο του. Δηλαδή,
0: ναι, δεν είναι.
1: Του το δίνει στα ριχά, ας πούμε. Έτσι. Δεν έχεις το νου σου που είναι, δεν είσαι
0: ευτυχώς,
1: εκεί κοντά.
0: Ευτυχώς, τέλος πάντων που πήγανε όλα καλά με αυτό το ζήτημα. Όπως είχαμε και εκείνο το παιδάκι που τελικά πνίγηκε στην πισίνα. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια πόλη έγινε αυτό.
1: Έτσι. Θέλουν προσοχή τα παιδιά.
0: Ούτε αυτό, οι γονείς το είδανε. Ξέφυγε, λέει, από την προσοχή των γονιών. Πόσο ξέφυγε. Αλλά είχε, η πισίνα έχει και ένα βαγοσώστη. Τι κάνω ένα βαγοσώστη, ακριβώς. Ήθελα να ξέρω. Καλά, οι γονείς. Είναι και ο ένα βαγοσώστη που είναι η δουλειά του αυτή. Τέλος πάντων, παιδιά, χρειάζεται προσοχή. Έτσι, δεν τα γεννάμε και τα αφήνουμε, δεν τα ξαμολάμε μετά. Τα προσέχουμε αναγκαστικά, είναι στο μάτι μας. Και μάλιστα
1: δεν θέλει πολύ ένα παιδί για να κάνει.
0: Είναι πολύ
1: καρζανιά.
0: Δύσκολο, ναι, να σου πω κάτι. Είναι πολύ δύσκολο όταν είναι και οι δύο γονείς μαζί. Είναι 4 μάτια. Όταν οι γονείς είναι χωρισμένοι, για κάποιο λόγο κάνουν διακοπές ξεχωριστά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να σου ξεφύγει. Είναι πολύ κουραστικό για το γονιό που μένει από πίσω. Πρέπει να το έχεις το μάτι σου εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και για πολύ καιρό, όχι 4-5 ετών, και 10 ετών να είναι, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Εδώ παρέα κάναμε εμείς όλο το καλοκαίρι, θα έλεγα.
1: Συντροφιά.
0: Και συνεχίζουμε
1: εδώ,
0: βέβαια.
1: Όπως συνηθίζουμε άλλωστε τα καλοκαίρια μας να τα περνάμε,
0: ναι,
1: μαζί.
0: Ναι. Γιατί είναι ωραίο εκεί που κάθεσαι και ξαπλώνεις, διακοπάρεις, έτσι, ή δουλεύεις. Mm-hmm. Να σου κάνουμε εμείς συντροφιά, δεν είναι άσχημο.
1: Αρκεί να σου αρέσει βέβαια και η συντροφιά μας, έτσι, να συντονιστείς. Λοιπόν, αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μας, έτσι, να μας πεις τη δικιά σου ιστορία, τη δικιά σου καλοκαιρινή ιστορία, μας βρίσκεις στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή. Να στείλουμε πολλά φιλιά και στην Αυστραλία, στους φίλους μας εκεί που,
0: εκεί
1: μας,
0: που
1: ακούνε,
0: μας ακούνε βέβαια,
1: και μας στέλνουν και τα μηνύματά τους καθημερινά.
0: Έχεις κάποιον συγκεκριμένα?
1: Έχω.
0: Εμείς μαζεύουμε άτομα παρέα, παιδιά, από την Αυστραλία. Δηλαδή σιγά σιγά αυξάνεται η παρέα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
1: Βρε, να τελειώσει όλο αυτό, να βρεθούμε όλοι μαζί.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Δάφνη Ζωέλα, να στείλουμε τα φιλιά μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Yes Market. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίξ 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Κέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 λεπτά. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7 Up 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 6 €. Pizzas Market. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Γεννηθήκαμε. Μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8. Friday, Saturday, Sunday, what? Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
9: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνει.

0: συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Χρυσή Μηλιά στην Αλόνισο. Η αμμουδιά της Χρυσής Μηλιάς βρίσκεται 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Πατητήρι και είναι διάσημη σαν μία από τις ωραιότερες παραλίες της Αλονίσου. Είναι μία από τις λίγες οργανωμένες παραλίες στο νησί και προσφέρει ξαπλώστρες, ομπρέλες και θαλάσσια σπορ. Υπάρχει μια καλή ταβέρνα σε ένα μικρό λόφο δίπλα στην παραλία. Η παραλία της Χρυσής Μηλιάς είναι χρυσή και ιδιαίτερα όμορφη και λαμπειρίζει κάτω από τον ήλιο, γι' αυτό και έχει αυτό το όνομα. Τα νερά είναι διάφανα και έχουν ένα θαυμάσιο χρώμα τυρκουάζ. Στην άκρη της παραλίας υπάρχουν βραχώδεις πισίνες που περιμένουν τον επισκέπτη και κάποια πέθηκα που προσφέρουν τη σκιά τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
2: Επιστροφή εδώ, τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, καλωσορίσατε, εδώ είμαστε. Επιβαλή, Κοσμός και Θαραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες εδώ μαζί, με μουσικές, με διάφορα τα οποία συμβαίνουν.
3: Λοιπόν, είναι καμιά φορά που μπορεί να διαβάσεις κάτι στο χρονολόγιο κάποιου που ακολουθείς και να νιώσεις ότι περιγράφει τη ζωή σου εκείνη την ώρα. Αυτό είπα τώρα. Διάβασα τον στο χρονολόγιο του Πανόπουλου, του αστρολόγου, ο οποίος έχει βάλει μία ρίση του Σέρεν Κίρκεγκορ. Όποιος τολμάει, χάνει λίγο την ισορροπία του. Όποιος δεν τολμάει, χάνει τον εαυτό του.
2: Έτσι. Πολύ καλό.
3: Ναι, ένιωσα ότι ήταν κάτι το οποίο άξιζε να μοιραστούμε.
2: Η ζωή μου μέχρι στιγμής.
3: Λοιπόν, σου έχω μία απίστευτη ιστορία από τα Καλάβρετα. Να σου πω.
2: Πάμε στη
3: μουσική.
2: Έχω χρόνο,
3: να σου πω μετά.
2: Μετά, ναι.
3: Να δεις τι τράβηξαν εκεί.

0: Α, έχουμε νέα, ναι, από τα καλά βρετα, για λέγε.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το Tempo 24, ήταν ένα ζευγάρι το οποίο πρόκειται να παντρευτεί. Έτσι, γαμπρός και νύφη, τα παιδιά μια χαρά ερωτευμένα. Τι γίνεται όμως ένα γάμο, μπλέκουν τα σόγια.
0: Έτσι.
1: Έτσι λοιπόν, δύο μέρες πριν το γάμο, άναψαν τα αίματα ανάμεσα στα δύο σόγια και φτάσαν στο σημείο να βγούνε μέχρι και μαχαίρια.
0: Αυτοί τώρα παντρεύονταν οι άνθρωποι, έτσι.
1: Ο άντρας και η γυναίκα.
0: Σεβασμός.
1: Το ζευγάρι.
0: Σεβασμός,
1: ναι,
0: μεγάλος.
1: Κανένας. Λοιπόν.
0: Πολιτισμός και μια φορά όλα
1: επειδή
0: τέτοια.
1: Έφτασε η μέρα του γάμου και η κατάσταση λέει δεν είχε ηρεμήσει, ο γάμος των παιδιών έγινε υπό αστυνομική επιτήρηση.
0: Φουρτουνάκηδες και βροντάκηδες σχεδόν.
1: Το ζευγάρι έφτασε στον ιερό ναό, συνοδεία αστυνομίας. Η αστυνομία παρέμεινε μέχρι να τελειώσει το μυστήριο και στην εκκλησία βρέθηκαν οι κουμπάροι και ελάχιστοι φίλοι του ζευγαριού.
0: Καλά, τώρα λόγω κατάστασης, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς είναι λίγοι. Νομίζω είναι 50 ή 100. Με στην εκκλησία δεν είναι περισσότεροι.
1: Από εκεί που είναι 50, εκεί πέρα θα ήταν κάμια δεκαριά με το ζόρι.
0: Α, τόσο καλά.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι αυτά που μερικές φορές σου έρχονται στο νου και λες, δεν θέλω να παντρευτώ με αυτόν τον τρόπο.
1: Καλέ, έτσι, το παίρνω δηλαδή, και πάμε, παίρνουμε δύο μάρτυρες και παντρευόμαστε που θέλουμε.
0: Δηλαδή, μετά αμέσως έρχεται ο πολιτικός γάμος που μπορεί να γίνει μυστικά, όπως έχω κάνει και εγώ στα νιάτα μου.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι.
1: Κλεκτόκλεψες, βρε το κορίτσι. Τέτοιος ήσουνα.
0: Έτσι να δεις, όχι ακριβώς. Για κάποιους λόγους, τέλος πάντων τεχνικούς, έπρεπε να παντρευτούμε. Κατάλαβες, πριν το γάμο τον.
1: Τον επίσημο,
0: ναι. Πριν το γάμο τον επίσημο έπρεπε να παντρευτούμε, οπότε κάναμε ένα πολιτικό.
1: Ήταν βαρεμένη η γυναίκα.
0: Ποιος ήταν μάρτυρας, όποιος ήταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα.
1: Αυτά
0: ποιος
1: είναι.
0: Ποιος ήταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα. Ξέρεις ποιος. Όχι.
1: Ναι.
0: Ο Άντωνης ο Κυριάδης.
1: Ναι.
0: Πω από χαμός. Καταλαβες. Υπόψη είναι ότι μας σταμάτησαν στο δρόμο αστυνομία, γιατί δεν φορούσαμε ζώνη και τους λέμε παιδιά, βιαζόμαστε. Πάμε στην εκκλησία. Μας άφησαν. Ποια εκκλησία? Στο Δήμο, ναι.
1: Στο Δήμο. Εγώ έχω ζευγάρι το οποίο και λόγω καταστάσεων αλλά και λόγω άποψης παντρεύτηκε με αυτόν τον τρόπο σε εκκλησάκι.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι,
1: τον
0: είναι
1: Ιούλιο.
0: Και αυτό, είναι και αυτό, ναι.
1: Την πήρα την καλή του, πήραν τους κουμπάρους, πήγαν σε ένα εκκλησάκι και παντρευτήκαν.
0: Αυτό έχει και ουρά που σου έλεγα προηγουμένως, δεν το ξέρει κανείς. Κανείς όμως. Κανείς εννοώ, κανείς γονιός, όχι κανείς φίλος. Γονιός τίποτα, το μάθανε τώρα, τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτά είναι.
0: Όταν χωρίσαμε. Γιατί φαινόντουσαν στα γαρδιά.
1: Αυτά είναι.
0: Αλλά στο τέλος σου μένει το ωραίο. Δεν σου μένει, ας πούμε, δεν είναι κάτι κακό αυτό.
1: Έτσι,
0: για κάποιο λόγο που αποφάσισαν οι άνθρωποι. Θέλω να πω δηλαδή ότι μερικές φορές σου έρχεται στο μυαλό και λες δεν φεύγουμε οι δυο μας. Τέλος.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Δύο φίλους και οι δυο μας. Να μας παντρέψουν να τελειώνουμε.
1: Εσένα να έχω και τίποτα άλλο.
0: Ναι, αυτό είναι το καλύτερο.
1: Κάπου αυτό είναι και το νόημα του γάμου.
0: Και
1: έτσι.
0: Μετά αρχίζουν τόσα τα τραπέζια, τόσο τα έξοδα, τόσο
1: όταν
0: οι γάμοι.
1: Μπλέκονται
0: τα φώτα στους πολυέλαιους να ανάψουν στην εκκλησία. Πόσα πληρώνει, πόσα πλήρωσε η.
1: Θες και air conditioning στην εκκλησία.
0: Άσε μας ρε φίλε, άσε μας.

0: Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Έτσι θυμόμαστε μερικές φορές την ιστορία μας. Εδώ στην εκπομπή για να περνάμε όμορφα με ιστορίες, έτσι δεν είναι? Η ζωή γεμάτη.
1: Εσύ αύριο το σπουδαίο.
0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Πάμε εμείς για ξεκούραση, έτσι. Και τα λέμε και πάλι αύριο εδώ στην

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
9: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Ψηλή Άμμος, στη Σέριφο. Η παραλία Ψηλή Άμμος βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Είναι μία από τις πολυσύχναστες της Σερίφου, με πολύ ωραία αμμουδιά, ρηχά νερά και αποτελεί προορισμό των διαφόρων θαλαμικών, ιστιοπλοϊκών και φουσκωτών που επισκέπτονται το νησί. Επίσης, θα βρείτε και μία ταβέρνα με πολύ καλό φαγητό και φρέσκο ψάρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: 2 στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, στην καλύτερη μέρα να είστε.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι.
2: Σε παρακαλώ, το λέει και η επιστήμη αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Η Τετάρτη είναι η μέρα, παιδιά, που αυτό που θέλετε να κάνετε τη Δευτέρα δεν το κάνετε.
1: Για να το κάνουν Τετάρτη.
2: Και μιλάω για κάποια αρχή που λέμε.
1: Για κάποια αρχή.
2: Από Δευτέρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Από τα υπόλοιπα κάνετε το όποτε θέλετε.
1: Δεν με χαλάει να λέω
2: καλοκαίρι,
1: από Τετάρτη.
2: Καλοκαίρι, ναι, δεν παρεξηγούμε. Μόνο να έχετε κλειστά τα παράθυρα. Λοιπόν. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, και σήμερα μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
2: Καλοκαιράκι, πάμε.
1: Μην το συζητάς.

0: Λοιπόν, κοίτα, αυτό το θέμα δεν το φέρνουμε εδώ του στυλ ότι για το να ερωτευτείς ποτέ δεν είναι αργά.
1: Όχι.
0: Έτσι, όχι. Αυτό έχει άλλη σημασία που το συζητάμε. Γιατί ένας άνθρωπος σαν την εν λόγω κυρία για την οποία θα μιλήσουμε,
1: ναι,
0: είχε το θάρρος μετά από αυτή την ψυχολογική βία που
1: έτσι
0: υπέστη και την ψυχική καταστροφή που υπέστη, παρόλα αυτά είχε το σθένος και τη δύναμη να επανέλθει
1: να εμπιστευτεί ανθρώπους
0: και να ερωτευτεί και πάλι. Επομένως, παιδιά και κορίτσια, αν έχετε φάει κάποια χιλόπιτα και λέτε ότι εγώ μέχρι εδώ ήμουνα, δεν πρόκειται να ερωτευτώ
1: τι
0: πάλι.
1: Τι χιλόπιτα, εδώ μιλάμε ότι γυναίκα.
0: Σκεφτείτε τώρα ότι πόσο μακριά απέχετε από αυτήν και πόσο πραγματικά αξίζει τον κόπο.
1: Αξίζει τον κόπο, όντως.
0: Λοιπόν, Ζιζέλ Πελικό. Έτσι, γνωστή πλέον σαν το παγκόσμιο τέλος πάντων
1: σύμβολο
0: κατά της έμφυλης βίας, πήρε την τολμηρή, έχει γίνει πραγματικά πολύ,
1: βέβαια, πολύ μεγαλύτερος και ειδικά στη Γαλλία αλλά έτσι και σε όλο τον κόσμο,
0: πήρε την τολμηρή απόφαση να άρει τη συνωνυμία της και να
1: έπρεπε να αρθεί η ανωνυμία έτσι.
0: Ναι, για όλη αυτή την υπόθεση που υπέστη από το σύζυγο και τους φίλους του και τα λοιπά,
1: ενώ
0: τους βιασμούς
1: αρκωμένη
0: που υπέστη, έτσι. Όχι, λέει, απλώς κατάφερε να προχωρήσει με τη ζωή της αλλά και να βρει και την αγάπη, αυτό παραπέμπω σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Επιβεβαίωσε επί σκηνής στο Hay Festival στην Ουαλία ότι έχει γνωρίσει ένα πολύ καλό άντρα και έχει ερωτευτεί. Είναι κάτι που δεν πιστεύω θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά στην ηλικία μου, είναι μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν ήθελα πραγματικά να ερωτευτώ, αλλά η ζωή έχει διαφορετικά σχέδια. Σκεφτείτε το, παιδιά. Μπορείς να ερωτευτείς σε οποιαδήποτε ηλικία. Συνέβη και σε μένα και μπορεί να συμβεί και σε εσάς. Είμαι πεπισμένη γι' αυτό. Δεν πίστευα όμως ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ κάποιον μετά από όλα όσα έγιναν. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά
1: μεγάλη
0: για εσάς. Που τέλος πάντων μια ροζ ή τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο χρώμα της ιστορία τελείωσε. Το κινητό δεν απαντάει πλέον, τα μηνύματα δεν έρχονται και μου κάθεστε τώρα και κλαίτε τη μοίρα σας.
1: Έλαντε.
0: Τι να πει και αυτή η γυναίκα.
1: Έλαντε.
0: Παιδιά.
1: Έλα, ο έρωτας.

0: Μαρκέλα.
1: Μαρσέλα.
0: Α, Μαρσέλα.
1: Λοιπόν, αυτή τη σειρά, επίσης την έχω δει, είναι βρετανική αστυνομική σειρά. Η Μαρσέλα, η πρωταγωνίστρια. Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσα επεισόδια?
1: Αυτή είναι πολύ, είναι τρεις σεζόν. Αλλά, αλλά όχι, όχι. Κάθε σεζόν είναι άλλη ιστορία.
0: Α, μάλιστα. Οκ.
1: Αυτή η γυναίκα, αυτή η σειρά για αυτή τη γυναίκα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που έχει ως ιδιαιτερότητα είναι ότι την πρωταγωνίστρια δεν τη συμπαθείς καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Ειλικρινά θες να τη χτυπήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Πίνει, διαλύει την οικογένειά της, δεν μπορεί να δουλέψει σωστά, τη συχαίνονται τα παιδιά της. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, πραγματικά θες να την πιάσεις, να την ταρακουνήσεις, να
0: τη πεις. Η Μαρτσέλα αυτή.
1: Η Μαρτσέλα είναι αυτή.
0: Α, μάλιστα.
1: Και όμως ο τρόπος που σκέφτεται.
0: Μάλιστα.
1: Για τη δουλειά της μιλάω πάντα.
0: Η οποία είναι αστυνομικός.
1: Η οποία είναι αστυνομικός,
0: ναι.
1: Την βοηθάει να βρίσκει κάτι απίστευτες λεπτομέρειες, ενώ η ίδια έχει κενά μνήμης. Δηλαδή πίνει και την άλλη μέρα βρίσκεται, ας πούμε, έξω από μια πόλη και δεν ξέρει πως έχει φτάσει εκεί.
0: Ωραία.
1: Αλήθεια σου λέω, πιο αντιπαθητική η πρωταγωνίστρια.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει.
0: Βρίσκει λύσεις.
1: Βρίσκει λύσεις όχι στη ζωή της, στη δουλειά της.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό, για να κάνω κι εγώ ένα μικρό μάθημα.
0: Ναι.
1: Καλή ώρα, όπως εσύ. Έχω να πω ότι το πρόβλημα δεν είναι να είμαστε καλοί σε ένα μόνο πράγμα.
0: Έτσι.
1: Και στα υπόλοιπα να μην μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Καλύτερα με τρίως καλά σε όλα.
0: Μάλιστα.
1: Παρά εξαιρετικά σε ένα. Τι είπα, τώρα δοξάστε με.
0: Αυτό το με τρίως καλά σε όλα δεν με.
1: Δεν σε. Όχι,
0: εντάξει, αλλά τέλο πάντων.
1: Καλύτερα είναι.
0: Εντάξει, το δικό μας παιδί είναι, ας χαλάσουμε. Ας χαλάσουμε το χαρτί. Οκ. Okay.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Τι εγγύηση συζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
7: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
9: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των ομού Χανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά. Τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Πάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμα στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτές οι σκόρες για κάποιους λόγους,
1: ναι,
0: πραγματικά τις θαυμάζω.
1: Ναι, έχουν μια βαθιά αίσθηση κοινότητας.
0: Για κάποιους άλλους λόγους βέβαια δεν θέλω να τους
1: καθόλου,
0: ακούω
1: όμως, ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, όλη μια οικογένεια είμαστε. Πολύ όμορφο αυτό. Γενικά σε περιπτώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, ευθύνης και πολιτικής κλπ.
1: Θυμάσαι που είχες φέρει μια είδηση πριν από καιρό για ένα σπίτι που είχε στη μέση, ένα σύνολο σπιτιών, ναι, που είχε στη μέση ένα μικρό κήπο,
0: ναι,
1: και εκεί με έναν συνταξιούχη άνθρωποι που βοηθούσαν ένα τον άλλον. Το θυμάσαι? Νομίζω ότι ήταν στην Ισπανία αυτό, ή στην Ισπανία, στην Ιταλία.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Ήταν όμως πολύ ωραία είδηση.
0: Καλά τώρα, αυτό το θυμάμαι.
1: Ασυζητητή. Εγώ λοιπόν θα σου πω για μια Ολλανδική πόλη, τον Ντεβεντέρ, στο οποίο ένας οίκος ευγυρίας δίνει δωρεάν τροφή και σύντηση σε φοιτητές, πρέπει να είσαι φοιτητής, οι οποίοι μένουν εκεί, αλλά υποχρεούνται να κάνουν παρέα και να κοινωνικοποιούν τους τρόφιμους
0: τους
1: υπερήλικες. Τους πάνε βόλτα στο πάρκο, γιατί έχουν δει φωτογραφίες, τρώνε μαζί, κάνουν γυμναστικές, χορεύουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα τρέχει στην Ολλανδία 10 χρόνια.
0: Πολύ ωραία.
1: Με τρομερή επιτυχία.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Και μάλιστα υπάρχουν πολλοί φοιτητές που κρατάνε όταν τελειώνει ο χρόνος που μένουν εκεί,
0: έχουν
1: επαφή με τους ανθρώπους που κατά κάποιο τρόπο τους έχουν ανατεθεί.
0: Τι όμορφο.
1: Πάρα πολύ γλυκό,
0: πολύ
1: το
0: ωραίο.
1: Βρήκα. Πάρα πολύ γλυκό.
0: Κοίταξε, ωραία πράγματα, ρε φίλε.
1: Ναι, και γλιτώνουν και λεφτά στο κράτος, να τα λέμε και αυτά.
0: Okay.
1: Γιατί πού θα μέναν αυτοί.
0: Έτσι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Είμαστε, παιδιά, στους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού. Και έχουμε μαζί μας και σήμερα...
0: τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καλώς την.
0: Χαίρετε. Λοιπόν, οι πληροφορίες είναι από τη LIFO. Mm-hmm. Οι αρχές της Αργεντινής κατέσχεσαν περισσότερα από 700 θαλάσσια ζώα που είχαν μεταφερθεί παράνομα από την Κένια σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις λαθρεμπορίου εξωτικών θαλάσσιων ειδών που έχουν καταγραφεί στη χώρα. Σύμφωνα με τις αρχές, το φορτίο περιλάμβανε περισσότερα από 700 τροπικά θαλάσσια ζώα και ασπόνδυλα, ανάμεσά τους λιονταρόψαρα, ψάρια σκαντζόχυρους, πεταλουδόψαρα, χταπόδια, καβούρια και αστερίες, τα οποία προορίζονταν για το Διεθνές Εμπόριο Εξωτικών Κατοικιδίων και Ενιδρίων. Πολλά από τα είδη είχαν ήδη πεθάνει έπειτα από περίπου 120 ώρες μεταφοράς μέσα σε πλαστικές σακούλες και κυβότια, ενώ όσα επέζησαν έφεραν σοβαρά σημάδια στρες και εξάντλησης. Η Φουντασιόν Μαϊκέν, η μοναδική οργάνωση στην Αργεντινή που διαθέτει εγκαταστάσεις για τη φροντίδα κατασχεμένων θαλάσσιων ειδών αυτού του τύπου, έστησε έκτακτη επιχείρηση διάσωσης στις εγκαταστάσεις της βόρεια του Buenos Aires. Πολλά από αυτά τα ζώα αφαιρέθηκαν από οικοσυστήματα κοραλιογενών υφάλων και έφτασαν στα όρια της επιβίωσης, δήλωσε ο Χριστιαν Γκυγέ από τη Φουντασιόν Τεμαϊκέν. Οι οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής προειδοποιούν ότι το παράνομο εμπόριο εξωτικών θαλάσσιων ειδών γνωρίζει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για σπάνια ψάρια και οργανισμούς σε ιδιωτικά ενιδρία και συλλογές. Πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα, δήλωσε ο Christian Plouman από τη Διεθνή Οργάνωση Προστασίας Ζώων IFAW. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πρόκειται για την τρίτη μεγάλη κατάσχεση παρόμοιου φορτίου μέσα στο ίδιο αεροδρόμιο μέσα σε ένα χρόνο, γεγονός που, όπως είπε, δείχνει την ύπαρξη σταθερού δικτύου λαθρεμπορίου μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής. Τα ζώα παραμένουν υπό εξειδικευμένη φροντίδα, ενώ οι αργεντίνικες αρχές εξετάζουν ποια θα είναι η τελική τους τύχη και αν ορισμένα είδη μπορούν να επιστραφούν στο φυσικό τους περιβάλλον. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις, ούτε έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τους υπεύθυνους της αποστολής.
1: Μπράβο, λαμπρά. Παλιά μαζεύανε παλιά χαρτονομίσματα, παλιά νομίσματα, παλιά γραμματώσημα, κάναν συλλογές.
2: Σιγά... Τώρα καινούργια ψάρια.
1: Ναι, τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και μαζεύουν ψαράκια, γιατί σου λέει αυτά θα λείψουν που θα λείψουν. Κάτσε να τα έχουμε εμείς να τα δείχνουμε στους φίλους μας. Μπράβο μας.

0: Λοιπόν, και για να μην ξεχνιόμαστε, φιλενάδα, επειδή εμείς κάθε φορά που τσιμπάμε τέτοια πράγματα που έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα και την παραβατική συμπεριφορά, ιδίως ανηλίκων.
1: Θλίψη σε πιάνει όμως, ρε παιδί μου.
0: Εμένα με πιάνει τεράστια ανησυχία.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Τεράστια ανησυχία. Λοιπόν, η ανήλικη, λέει, μια μαθήτρια, κατήγγειλε στις αρχές του μήνα ένα συνομήλικός της, 15χρονα, έτσι, ναι, τώρα μιλάμε, πήρε μια κανονική φωτογραφία μέσω της εφαρμογής AI, την έκδισε, την έκανε γυμνή, δηλαδή, μου, την κοπελίτσα, εντάξει, και την πάσαρε έτσι στο περίγυρο των συμμαθητών
1: για πλάκα,
0: για, ας πάμε, πλάκα, φαντάσου τώρα, έτσι. Τώρα έχει γίνει, έχει σχηματιστεί δικογραφία,
1: ναι,
0: απέναντι σε δύο ανήλικους. Ο ένας ήταν αυτός ο οποίος επεξεργάστηκε τη φωτογραφία.
1: Α, τους βρήκανε δηλαδή.
0: Ναι, και ο άλλος ο οποίος έκανε τα υπόλοιπα, την έστειλε κτλ. Και βεβαίως υπάρχουν κατηγορίες εναντίον τους. Και μην νομίζω ότι έχει γίνει πουθενά στο εξωτερικό αυτό.
1: Πού έχει γίνει?
0: Αυτό έχει γίνει, οι πληροφορίες λένε ότι μιλάμε για μαθητές ενός σχολείου στο Κιλκής.
1: Τι λες τώρα?
0: Εδώ στην Ελλάδα. Γιατί σε κάνει εντύπωση? Νομίζω ότι
1: τα
0: ελληνάκια είναι υπεράνω. Παιδιά, sorry, αλλά τουλάχιστον μαθαίνουμε καθημερινά, ακόμα και από τα παιδιά της διπλανής πόρτας.
1: Ναι, τα παιδιά που ζουν σε μικρότερες πόλεις δεν έχουν αυτό το χάος.
0: Ναι,
1: το
0: καλά,
1: χάος,
0: περίμενε,
1: ρε παιδί μου.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο μας. Ωραία.

0: άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Ελάτε!
5: Πίτσιας Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίξ 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6x2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
6: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
7: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
8: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
8: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: Everyone has a different opinion for what music is.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
11: How can I forget?
12: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Τίνο. Μόνο όταν ανακαλύψεις την ενδοχώρα της, αντιλαμβάνεσαι γιατί αποτελεί στέκη για διανοούμενους και καλλιτέχνες και παράδεισο για όσους αναζητούν low profile διακοπές. Νέες αφήξεις στον τομέα της διαμονής και της γεύσης ανανεώνουν το προφίλ της. Τίνος είναι η βόλτα στα δεδαλώδη σοκάκια της Κόμης και τις κιερές μεσαιωνικές στοές του Αρνάδου. Η άβρα του μαρμαρόγλυπτου πύργου, η γενέτειρα των Χαλεπά, λίτρα φιλοπότη. Οπτικάδος που αγναντεύει στη θάλασσα. Ο Τρυπόταμος στο αρχαιότερο χωριό του νησιού. Ο Βόλακας κατάμεστος από ογκόλυθους. Η Γραφική Αγάπη. Ο Ταραμπάδος με τους ομορφότερους περιστερώνες. Η Καρδιανή και τα Ιστέρνια, μπαλκόνια στο Αιγαίο. Η πανέμορφη Κόμη, καρδιά της πράσινης Τίνου. Οι ωραιότερες παραλίες βρίσκονται στο νοτιοδυτικό τμήμα και έχουν ψηλή άμμο. Οι ντόπιοι θα σας υποδείξουν σε ποια παραλία να κολυμπήσετε ανάλογα με το πώς φυσάει. Τιμήστε τις ενδιαφέρουσες τοπικές γεύσεις και τα ντόπια προϊόντα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα. Χαμογελαστή. Στο τέλος έχω και ρομαντικό τραγούδι.
1: Μα μας έχεις τσακίσει αυτή την εβδομάδα.
0: Σου έχω
1: όμως,
0: και
1: έτσι.
0: Ρομαντικό νησί.
1: Αμάν.
0: Ναι ρε φίλε, γιατί.
1: Εντάξει, είναι και η εποχή. Πετάει και λίγο το μάτι.
0: Εμένα το καλοκαίρι, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Α, τέλειο.
0: Αν ξέρεις δηλαδή το 15ήμερο των Χριστουγέννων, που για μένα είναι η αγαπημένη μου περίοδος, από εκεί και πέρα καλοκαίρι.
1: Μόνο καλοκαίρι, έτσι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε, δεύτερη ώρα.
1: Πάμε.

0: σαν σήμερα 1956.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Τώρα βέβαια ξεκινάω με μια φράση που θα σε πάει σε πολλές δεκαετίες. Η κυβέρνηση Καραμαλή. Η κυβέρνηση Καραμαλή εννοώ εγώ τώρα του Εθνάρχη.
0: Μάλιστα, έτσι, του Κωνσταντίνου. Το 56.
1: Το 56.
0: Νομίζω ήταν η πρώτη φορά που εξελέγει πρωθυπουργός.
1: Ίσως. Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Είναι σίγουρο. Ούτε και εγώ το έχω διαβάσει, αγάπη μου. Σε παρακαλώ τώρα, για πες.
1: Λοιπόν, μέχρι τότε, μέχρι το 1956, ναι, δεν ανέβαινε στο Λυκαβητό. Δεν είχε το τύπ της.
0: Όχι.
1: Άκου, ναι. Αποφασίστηκε το 1956 η τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού και τότε φτιάξαν το τελεφερίκ. Και που πήγαινες και έπινες πορτοκαλάδες με καλαμάκι.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Καλά, ο Άγιος Γιώργος που είναι απάνω ο Λουμπαρδιάρης, ναι. Πότε χτίστηκε αυτό το εκκλησάκι?
1: Ο Λουμπαρδιάρης τι σχέση έχει με το Λυκαβητό τώρα?
0: Δεν είναι ένα εκκλησάκι πάνω
1: ο
0: Αγιώργης?
1: Ένα εκκλησάκι, ο Λουμπαρδιάρης. Εγώ ο Γιώργος τον Λουμπαρδιάρη τον έχω κάτω.
0: Α, ναι, τέλος πάντων.
1: Καλά, δεν είμαστε και από εκεί, αλλά ναι. Λέμε.
0: Μα 1956 τελεφερίκ, ναι,
1: τελεφερίκ και αναψυκτήριο μπουκαλάκι με καλαμάκι.
0: Άρα μεγαλεία.
1: Αλλά θέα όμως, ε.
0: Απίστευτο.
1: Μα να τα λέμε και αυτά.
0: Μπράβο.
1: Κλείσαμε σήμερα ακριβώς
0: 70
1: χρόνια.
0: 70.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Ένας όμορφος κόσμος.
1: Πού θα μας πας?
0: Σε ένα από τα νησιά που επίσης προβάλλονται σαν τα νησιά που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση,
1: ναι,
0: όχι τουριστικά, από ζευγάρια που θέλουν να ζήσουν είτε το γάμο τους
1: είτε το μήνα του μέλητος,
0: είτε το μήνα του μέλητος.
1: Για να
0: και
1: δω.
0: Μη σου κάνει εντύπωση, χθες μου ανέφερες την Άξο για άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Υπέροχη.
1: Εμένα το μυαλό μου στο τυράκι.
0: Ναι, μην το χαλάσουμε όμως τώρα. Η Νάξος λοιπόν, στο κέντρο των Κυκλάδων, κατά μεσής του γαλανού Αιγαίου, είναι ένα από τα νησιά, Άννα, που έχει πάρα πολύ πράσινο.
1: Ναι, πάρα πολύ πράσινο.
0: Και έχει και πανέμορφα χωριά.
1: Ε, βέβαια.
0: Και ειλικρινά σου μιλάω, αξίζει κανείς να πάρει το τέρι του.
1: Και εκτός θάλασσας είναι πολύ ωραία, ναι, τα χωριά της.
0: Απείρανθος.
1: Εξαιρετικά σου λέω.
0: Εξαιρετικό, ναι, νησί.
1: Εξαιρετικά.
0: Επάνω
1: ψηλά.
0: Βουνίσιο. Λοιπόν, εγώ την Άξο τη λατρεύω, έχω πάει πάρα πολλές φορές. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι από τις πρώτες φορές που πήγα,
1: ναι,
0: κάπου εκεί στη δεκαετία του 90,
1: ναι,
0: μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα,
1: ναι.
0: Έχουν χαλάσει πολλές παραλίες που ήταν πανέμορφες, το Προκόπι ας πούμε, η Αγία Άννα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει
1: ένα όμορφο νησί.
0: Όμορφο νησί πραγματικά. Αν ξέρεις να το γυρίσεις, αξίζει τον κόπο να πας στην καλή σου,
1: ναι,
0: ή τον καλό σου και να πάτε εκεί.
1: Πολύ ωραία. Θα βάλω στόχο να βρω έναν καλό για να πάω σε ένα από τα νησιά που λες.
0: Δεν πειράζει, μωρέ, πες ένα κακό.
1: Μάλλον και ένα κακό να βρω.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Χρυσή Μηλιά στην Αλόνισο. Η αμμουδιά της Χρυσής Μηλιάς βρίσκεται 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Πατητήρι και είναι διάσημη σαν μία από τις ωραιότερες παραλίες της Αλονίσου. Είναι μία από τις λίγες οργανωμένες παραλίες στο νησί και προσφέρει ξαπλώστρες, ομπρέλες και θαλάσσια σπορ. Υπάρχει μια καλή ταβέρνα σε ένα μικρό λόφο δίπλα στην παραλία. Η παραλία της Χρυσής Μηλιάς είναι χρυσή και ιδιαίτερα όμορφη και λαμπυρίζει κάτω από τον ήλιο, γι' αυτό και έχει αυτό το όνομα. Τα νερά είναι διάφανα και έχουν ένα θαυμάσιο χρώμα τυρκουάζ. Στην άκρη της παραλίας υπάρχουν βραχώδεις πισίνες που περιμένουν τον επισκέπτη και κάποια πέθηκα που προσφέρουν τη σκιά τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει. Η συνταγή είναι μια χαρά.
1: Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
0: Είναι δοκιμασμένη, άλλη μόνο.
1: Μάλιστα, οι περισσότεροι λένε ότι ο Μάρτιν Σκορτσέζε και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι αυτοκόλλητοι.
0: Βέβαια.
1: Του έκανε βέβαια νερά σε 6-7 ταινίες με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο και έχει πει κιόλας ότι τον θεωρεί ότι είναι ο επόμενος Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μάρτιν Σκορτσέζε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Μάλιστα, σε μία ταινία μόνο, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο παίξανε μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Του Μάρτιν Σκορτσέζε.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, γιατί τα λέω όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ο Μάρτιν Σκορτσέζε, συγγνώμη, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έδωσε μία συνέντευξη στον DQ και είπε στο φεστιβάλ Τραϊμπέκα, ήταν γιατί εκεί παρουσίαζε μία ταινία του. Mm-hmm. Αποφάσισε λοιπόν ότι θα ήθελε πάρα πολύ να ξαναμπεί κάτω από τη σκέπη του Μάρτιν Σκορτσέζε σκηνοθετικά και να κάνουν μία ταινία μαζί που, όπως είπε ο ίδιος, μπορεί να είναι η τελευταία ταινία που θα μπορούσαν να κάνουν μαζί.
0: Και σαν τους, το συγκρότημα, πώς τους λέμε.
1: Πραγματικά, σαν τους ποιοι έρχονται συνέχεια εδώ.
0: Ναι,
1: οι Γερμανοί, θα τους θυμηθώ.
0: Μπράβο, Σκόρπιον.
1: Οι Σκόρπιον, Παναγία μου. Βεβαίως, να πω ότι ο Μάρτιν Σκορτσέζε φαντάζομαι ότι θα συμφωνεί, αλλά τι ταινίες κάνει, γιατί ο άνθρωπος έχει να ξελασπώσει, έτσι, παραλίγο να πτωχεύσει. Τώρα λοιπόν η ταινία του είναι το What Happens at Night, η οποία αναμένεται το 2027, άρα ό,τι είπε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι από το 28 και μετά.
0: Μάλιστα. Okay. Να σου πω τώρα κάτι,
1: πες.
0: Να σου εξομολογηθώ. Mm. Τελικά κατάφερα εδέησα και πήγα και είδα το σε θερινό. Το Διάβολος Φοράει Πράντα.
1: Α, ναι, για πες.
0: Αμερικανιά.
1: Αμερικανιά.
0: Αγάπη μου, ειλικρινά σου μιλάω, προσωπική μου άποψη, απογοητεύτηκα.
1: Καλύτερο το πρώτο, ε.
0: Καμία σύγκριση.
1: Τι λες τώρα.
0: Δηλαδή, τι να σου λέω τώρα.
1: Εγώ το μόνο που ξέρω για το δεύτερο είναι ότι δεν παίζει πολύ ώρα
0: η
1: Meryl Streep.
0: Μόλι τι να, και που παίζει, δηλαδή, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Εντάξει, καλά έκανες και μας ενημερώνεις.
0: Προσωπική άποψη, παιδιά.
1: Ένα Σκορτσέζε, δεν τον έβλεπες όμως.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.

0: έλα τώρα να ρομαντζάρουμε.
1: Τι να ρομαντζάρουμε,
0: μαζί
1: να
0: με όλες και όλους. Αυτή την εβδομάδα στη Μουσική Ενότητα είπαμε, έχουμε μερικά τεκμηριωμένη όμως τη θέση τους μέσα σε αυτή τη δεκάδα, δεκαπεντάδα, μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια της νέας εποχής, όταν λέμε νέα εποχή μετά το 2000 και προς τα εδώ έτσι. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι και το Thinking Out Loud.
1: Τι ωραίοι στίχοι.
0: Ed Sheeran. Έτσι, ακουστικό κομμάτι. Μιλάει για την ομορφιά του να μεγαλώνεις και να γεννάς μαζί με αυτόν που αγαπάς και, ή με αυτήν που αγαπάς, τέλος πάντων. Ηχογραφήθηκε για το Multiply, το δεύτερο άλμπουμ του, ναι, 2014. Έγινε το πρώτο single που παρέμεινε για ένα ολόκληρο χρόνο στο κορυφαίο Top 100 του UK, των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Ένα χρόνο ολόκληρο, το φαντάζεσαι? Ήταν
1: ένα χρόνο, μα είναι εξαιρετικό κομμάτι, δεν το συζητώ.
0: Και τον Οκτώβριο του 2015 έγινε το πρώτο που ακούστηκε πάνω από 500 εκατομμύρια φορές στο Spotify.
1: Πόσες φορές live, γάμους, αραβώνες, γενέθλια και πού δεν έχει γίνει αυτό το τραγούδι.
0: Λοιπόν, απολαύστε το.

0: Και ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Τι είπες τώρα? Αλλού πήγε το 12. Λοιπόν, okay, λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε για σήμερα μόνο.
1: Για σήμερα, κρίμα, ωραία ήταν. Κάθε μέρα λέμε το κλασικό τέτοια.
0: Έτσι.
1: Ώρα πώς πέρασε η ώρα, βρε παιδί μου? Και πέρασε, ισχύει.
0: Ισχύει ότι πέρασε, όχι μόνο μια ώρα, μια ολόκληρη σεζόν πέρασε.
1: Και όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάτε ότι περνάμε παρέα με τα best of όλης αυτή τη σεζόν, από Σεπτέμβριο μέχρι και Αύγουστο, ε. Παρ' όλα αυτά τελειώσαμε και για σήμερα.
0: Για σήμερα όμως.
1: Ναι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή και...
0: τη Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
1: Λοιπόν, au revoir.
0: Au revoir.
1: Τι λες ρε παιδί μου, με σκλαβώνεις.
0: Αχ, αλήθεια.
1: Merci beaucoup.
0: Pas de quoi.

στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate Monosis Gipsosan.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
6: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Ψηλή Άμμος, στη Σέριφο. Η παραλία Ψηλή Άμμος βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Είναι μία από τις πολυσύχναστες της Σερίφου, με πολύ ωραία αμμουδιά, ρηχά νερά και αποτελεί προορισμό των διαφόρων θαλαμικών, ιστιοπλοϊκών και φουσκωτών που επισκέπτονται το νησί. Επίσης, θα βρείτε και μία ταβέρνα με πολύ καλό φαγητό και φρέσκο ψάρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
4: Και αυτό το weekend.
5: On the number one. The hits hot 40.
4: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
6: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσα, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Ομουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Πάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, βουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Τίνο. Μόνο όταν ανακαλύψεις την ενδοχώρα της, αντιλαμβάνεσαι γιατί αποτελεί στέκη για διανοούμενους και καλλιτέχνες και παράδεισο για όσους αναζητούν low profile διακοπές. Νέες αφήξεις στον τομέα της διαμονής και της γεύσης ανανεώνουν το προφίλ της. Τίνος είναι η βόλτα στα δεδαλώδη σοκάκια της Κόμης και τις σκιερές μεσαιωνικές στοές του Αρνάδου. Η άβρα του μαρμαρόγλυπτου πύργου, γενέτειρα των Χαλεπά, Λίτρα Φιλοπότη. Ο Κτικάδος που αγναντεύει στη θάλασσα. Ο Τρυπόταμος στο αρχαιότερο χωριό του νησιού. Ο Βόλακας κατάμεστος από ογκόλυθους. Η Γραφική Αγάπη. Ο Ταραμπάδος με τους ομορφότερους περιστερώνες. Η Καρδιανή και τα Ιστέρνια, μπαλκόνια στο Αιγαίο. Η πανέμορφη Κόμη, καρδιά της πράσινης Τίνου. Οι ωραιότερες παραλίες βρίσκονται στο νοτιοδυτικό τμήμα και έχουν ψηλή άμμο. Οι ντόπιοι θα σας υποδείξουν σε ποια παραλία να κολυμπήσετε ανάλογα με το πώς φυσάει. Τιμήστε τις ενδιαφέρουσες τοπικές γεύσεις και τα ντόπια προϊόντα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
2: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Χρυσή Μηλιά στην Αλόνισο. Η αμμουδιά της Χρυσής Μηλιάς βρίσκεται 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Πατητήρι και είναι διάσημη σαν μία από τις ωραιότερες παραλίες της Αλονίσου. Είναι μία από τις λίγες οργανωμένες παραλίες στο νησί και προσφέρει ξαπλώστρες, ομπρέλες και θαλάσσια σπορ. Υπάρχει μια καλή ταβέρνα σε ένα μικρό λόφο δίπλα στην παραλία. Η παραλία της Χρυσής Μηλιάς είναι χρυσή και ιδιαίτερα όμορφη και λαμπυρίζει κάτω από τον ήλιο, γι' αυτό και έχει αυτό το όνομα. Τα νερά είναι διάφανα και έχουν ένα θαυμάσιο χρώμα τυρκουάζ. Στην άκρη της παραλίας υπάρχουν βραχώδεις πισίνες που περιμένουν τον επισκέπτη και κάποια πέφκα που προσφέρουν τη σκιά τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
2: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
2: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Ψηλή Άμμος, στη Σέριφο. Η παραλία Ψηλή Άμμος βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Είναι μία από τις πολυσύχναστες της Σερίφου, με πολύ ωραία αμμουδιά, ρηχά νερά και αποτελεί προορισμό των διαφόρων θαλαμυγών, ιστιοπλοϊκών και φουσκωτών που επισκέπτονται το νησί. Επίσης, θα βρείτε και μία ταβέρνα με πολύ καλό φαγητό και φρέσκο ψάρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City. Radio City.
1: It was a dark club room. And all I could see was

0: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: ACS τα πάντα παντού.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε.

0: Πάνω της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here. Στο Radio City 102,8.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Ομουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμα στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας. Radio City. Back to music. Oldies and goodies.

0: Radio City 102,8 FM. Σταθμός στη ζωή σας.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο.

πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πίτσιας Μάρκετ, νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσικίσιο τυρί το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 λεπτά. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7 Up 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 x 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ, με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
4: Στον αγώνα της ποιότητας 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται, τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας. Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου 15 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Τίνο. Μόνο όταν ανακαλύψεις την ενδοχώρα της, αντιλαμβάνεσαι γιατί αποτελεί στέκη για διανοούμενους και καλλιτέχνες και παράδεισο για όσους αναζητούν low profile διακοπές. Νέες αφήξεις στον τομέα της διαμονής και της γεύσης ανανεώνουν το προφίλ της. Τίνος είναι η βόλτα στα δεδαλώδη σοκάκια της Κόμης και τις κιερές μεσαιωνικές στοές του Αρνάδου. Η άβρα του μαρμαρόγλυπτου πύργου, η γενέτειρα των Χαλεπά, λίτρα φιλοπότη. Ο πτικάδος που αγναντεύει στη θάλασσα. Ο τρυπόταμος στο αρχαιότερο χωριό του νησιού. Ο Βόλακας κατάμεστος από ογκόλιθους. Η γραφική αγάπη. Ο Ταραμπάδος με τους ομορφότερους περιστερώνες. Η Καρδιανή και τα Ιστέρνια, μπαλκόνια στο Αιγαίο. Η πανέμορφη Κόμη, καρδιά της πράσινης Τίνου. Οι ωραιότερες παραλίες βρίσκονται στο νοτιοδυτικό τμήμα και έχουν ψηλή άμμο. Οι ντόπιοι θα σας υποδείξουν σε ποια παραλία να κολυμπήσετε ανάλογα με το πώς φυσάει. Τιμήστε τις ενδιαφέρουσες τοπικές γεύσεις και τα ντόπια προϊόντα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
3: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Χρυσή Μηλιά στην Αλόνισο. Η αμμουδιά της Χρυσής Μηλιάς βρίσκεται 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Πατητήρι και είναι διάσημη σαν μία από τις ωραιότερες παραλίες της Αλονίσου. Είναι μία από τις λίγες οργανωμένες παραλίες στο νησί και προσφέρει ξαπλώστρες, ομπρέλες και θαλάσσια σπορ. Υπάρχει μια καλή ταβέρνα σε ένα μικρό λόφο δίπλα στην παραλία. Η παραλία της Χρυσής Μηλιάς είναι χρυσή και ιδιαίτερα όμορφη και λαμπυρίζει κάτω από τον ήλιο, γι' αυτό και έχει αυτό το όνομα. Τα νερά είναι διάφανα και έχουν ένα θαυμάσιο χρώμα τυρκουάζ. Στην άκρη της παραλίας υπάρχουν βραχώδεις πισίνες που περιμένουν τον επισκέπτη και κάποια πέφκα που προσφέρουν τη σκιά τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel, αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning, αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Ψηλή Άμμος, στη Σέριφο. Η παραλία Ψηλή Άμμος βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Είναι μία από τις πολυσύχναστες της Σερίφου, με πολύ ωραία αμμουδιά, ρηχά νερά και αποτελεί προορισμό των διαφόρων θαλαμικών, ιστιοπλοϊκών και φουσκωτών που επισκέπτονται το νησί. Επίσης, θα βρείτε και μία ταβέρνα με πολύ καλό φαγητό και φρέσκο ψάρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
4: How can I forget?
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσα, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των ομού Χανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά. Τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Πάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Πάλι με τα παπούτσια. Εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
4: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
5: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Τίνο. Μόνο όταν ανακαλύψεις την ενδοχώρα της, αντιλαμβάνεσαι γιατί αποτελεί στέκη για διανοούμενους και καλλιτέχνες και παράδεισο για όσους αναζητούν low profile διακοπές. Νέες αφίξεις στον τομέα της διαμονής και της γεύσης ανανεώνουν το προφίλ της. Τίνος είναι η βόλτα στα δεδαλώδη σοκάκια της Κόμης και τις κιερές μεσαιωνικές στοές του Αρνάδου. Η άβρα του μαρμαρόγλυπτου πύργου, γενέτειρα των Χαλεπά, λίτρα φιλοπότη. Ο Κτικάδος που αγναντεύει στη θάλασσα. Ο Τρυπόταμος, το αρχαιότερο χωριό του νησιού. Ο Βόλακας, κατάμεστος από ογκόλυθους. Η Γραφική Αγάπη. Ο Ταραμπάδος με τους ομορφότερους περιστερώνες. Η Καρδιανή και τα Ιστέρνια, μπαλκόνια στο Αιγαίο. Η πανέμορφη Κόμη, καρδιά της πράσινης Τίνου. Οι ωραιότερες παραλίες βρίσκονται στο νοτιοδυτικό τμήμα και έχουν ψηλή άμμο. Οι ντόπιοι θα σας υποδείξουν σε ποια παραλία να κολυμπήσετε ανάλογα με το πώς φυσάει. Τιμήστε τις ενδιαφέρουσες τοπικές γεύσεις και τα ντόπια προϊόντα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Μη λέβετε, ελάτε.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
7: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
8: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
8: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
9: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Χρυσή Μηλιά στην Αλόνισο. Η αμμουδιά της Χρυσής Μηλιάς βρίσκεται 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Πατητήρι και είναι διάσημη σαν μία από τις ωραιότερες παραλίες της Αλονίσου. Είναι μία από τις λίγες οργανωμένες παραλίες στο νησί και προσφέρει ξαπλώστρες, ομπρέλες και θαλάσσια σπορ. Υπάρχει μια καλή ταβέρνα σε ένα μικρό λόφο δίπλα στην παραλία. Η παραλία της Χρυσής Μηλιάς είναι χρυσή και ιδιαίτερα όμορφη και λαμπυρίζει κάτω από τον ήλιο, γι' αυτό και έχει αυτό το όνομα. Τα νερά είναι διάφανα και έχουν ένα θαυμάσιο χρώμα τυρκουάζ. Στην άκρη της παραλίας υπάρχουν βραχώδεις πισίνες που περιμένουν τον επισκέπτη και κάποια πέθηκα που προσφέρουν τη σκιά τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

μαγείρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες,

0: Η πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Ράδιο Σίγμα. Ράδιο Σίγμα. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πιτσιάς Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίξ 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6x2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
5: Καλωσορίσατε Ευηβαλίκος μας και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
7: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector, εδώ στο Radio City 102,8. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Ψηλή Άμμος, στη Σέριφο. Η παραλία Ψηλή Άμμος βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Είναι μία από τις πολυσύχναστες της Σερίφου, με πολύ ωραία αμμουδιά, ρηχά νερά και αποτελεί προορισμό των διαφόρων θαλαμικών.

ιστιοπλοϊκών και φουσκωτών που επισκέπτονται το νησί. Επίσης, θα βρείτε και μια ταβέρνα με πολύ καλό φαγητό και φρέσκο ψάρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Cine. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσα, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των ομού Χανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχώτο κροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Πάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμα στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: Hello darkness, my old friend.

Ακούτε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.

0: ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
3: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
4: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Τίνο. Μόνο όταν ανακαλύψεις την ενδοχώρα της, αντιλαμβάνεσαι γιατί αποτελεί στέκη για διανοούμενους και καλλιτέχνες και παράδεισο για όσους αναζητούν low profile διακοπές. Νέες αφήξεις στον τομέα της διαμονής και της γεύσης ανανεώνουν το προφίλ της. Τίνος είναι η βόλτα στα δεδαλώδη σοκάκια της Κόμης και τις κιερές μεσαιωνικές στοές του Αρνάδου. Η άβρα του μαρμαρόγλυπτου πύργου, η γενέτειρα των Χαλεπά, λίτρα φιλοπότη. Οκτικάδος που αγναντεύει στη θάλασσα. Ο Τρυπόταμος, το αρχαιότερο χωριό του νησιού. Ο Βόλακας, κατάμεστος από ογκόλυθους. Η Γραφική Αγάπη. Ο Ταραμπάδος με τους ομορφότερους περιστερώνες. Η Καρδιανή και τα Ιστέρνια, μπαλκόνια στο Αιγαίο. Η πανέμορφη Κόμη, καρδιά της Πράσινης Τίνου. Οι ωραιότερες παραλίες βρίσκονται στο νοτιοδυτικό τμήμα και έχουν ψηλή άμμο. Οι ντόπιοι θα σας υποδείξουν σε ποια παραλία να κολυμπήσετε ανάλογα με το πώς φυσάει. Τιμήστε τις ενδιαφέρουσες τοπικές γεύσεις και τα ντόπια προϊόντα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Back to music, oldies and goodies. Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.
1: Η καλύτερη μουσική στην αγαπημένη σας συχνότητα. Radio City. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας.

Always the Sun. Αυτό είναι οι Stranglers. Με αυτούς εδώ ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Καλή ακρόαση εύχομαι σε όλους. Θα περάσουμε ένα ευχάριστο δίωρο. Άμη τι άλλο με πολύ καλή μουσική και βέβαια με την αγαπημένη μας δεκαετία, την θρυλική δεκαετία του 80 ή των 80's. Αυτές εδώ είναι οι μουσικές περιπλανήσεις, τα λέμε μία φορά την εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες, πάντοτε με την καλύτερη μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Θα παραμείνουμε στο χθες, στα 80's, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και για δύο ολόκληρες ώρες.

ένα μουσικό ταξίδι πίσω στον χρόνο για τους λίγο παλαιότερους της εποχής. Μια ευχάριστη ανάμνηση στο παρελθόν και σε κάποια νεανικά χρόνια. Λοιπόν, εσείς στέλνετε τα email σας για να διαλύσετε το αγαπημένο σας τραγούδι, για αφιερώσεις, για οτιδήποτε θέλετε να μας γράψετε στο radiocityfm1028@gmail.com. Τα περιμένουμε. Πρώτο μέρος εκπομπής, πρώτο ημίωρο, ετοιμάζουμε ένα καφεδάκι. Μας ακολουθείτε αν θέλετε με οτιδήποτε θέλετε εσείς ή αν θέλετε όχι, απλά ακούτε μουσική. Την καλύτερη από το χθες. Και από μια ξέχαστη και θρυλική, όπως την έχουν αποκαλέσει,

Θα ευχαριστήσω και την φίλη ακροάτρια που με έστειλε ένα μπλουζάκι, καλοκαιρινό είναι βέβαια, και πάνω γράφει I love 80s, κλασικό σήμα. Πολύ καλό, ευχαριστώ.

Για τη συνέχεια, Sherry Sherry Lady, από τα παλιά, από τα έτης. Πάμε να ετοιμάσουμε το καφεδάκι, δεν το έχουμε ξεκινήσει καν. Καλή ακρόση και πάλι. Radio City FM 1028 papaki gmail.com, ο τρόπος επικοινωνίας. Τα λέμε σε λίγο.

Δώστε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City.

Never Gonna Give You Up, από ποιον άλλον, από τον Rick Astley, από τα παλιά, από τα 80's. Ένα μουσικό αφιέρωμα στην θρυλική δεκαετία των 80's. Αυτή είναι εδώ την εκπομπή, σε αυτές εδώ τις μουσικές περιπλανήσεις. Τα λέμε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Διανύουμε την πρώτη ώρα και συγκεκριμένα το πρώτο ημίωρο, οπότε έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Εμείς μόλις ετοιμάσαμε το καφεδάκι. Πολύ καλή μουσική για τη συνέχεια. Χαιρετίσματα σε όλους τους παλιούς καλούς φίλους της εποχής. Σε όλους τους ακροατές πάντοτε των Ερτζιανών και του διαδικτύου.

Ρικ Άστλι που νομίζω επανήλθε. Είχε κάνει και μια συναυλία τώρα στα κοντά. I come and know and do. Όχι, Αντώνε. Αντώνε, I come and done. Αν το έχω πει σωστά. Αυτό είναι το επόμενο τραγουδάκι που έρχεται και έχει ξεκινήσει ήδη μάλλον. Είναι η Jennifer Rush, να μας ταξιδέψει και αυτή από τα παλιά, αρκετά ρυθμικά και μελωδικά, όπως συνηθιζόταν τα τραγούδια των 80's. Έτσι θα πάμε. Και μεγάλο τραγουδάκι, 5,5 λεπτά. Τι 5,5, 6. Δεν είναι καλά. Ας απολαύσουμε τον καφέ, ακούμε, πάμε.

Και αυτή είναι η Kim Carnes στο Better Davis Eyes. Ιούνιος ήταν του 1981, σχεδόν αρχή της δεκαετίας του 80. Της δεκαετίας του 80. Ένα αγαπημένο μελωδικό τραγούδι, μελωδική και ξεχωριστή φωνή Kim Carnes. Νούμερο ένα τραγούδι όλη τη χρονιά του 1981. Better Davis Eyes. She's a spy, she's got Betty Davis Eyes. Το is, μ' αρέσει. Λοιπόν, μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα θα σας αφήσω με το Who Can It Be Now. Μία χρονιά μετά, 80's, για αυτή την εκπομπή, είπαμε, όλη τη διάρκεια της εκπομπής και για δύο ολοκληρές ώρες, διανύουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, ενδέεται την πρώτη ώρα, πρώτο ημίωρο. Θα έχουμε τραγούδια από την θρυλική δεκαετία του 80, των 80's. Οκτώβριος ήταν του 1982. Who Can It Be Now, από τους Men At Work, με αυτό σας αφήνω. Διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου, δεν φεύγει κανείς. Θα λέμε.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
3: Και αυτό το weekend.
4: On the number one. The hits. Hot 40.
3: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.

Αυτή είναι η Ρένα Καρά. Last Dance, What a Feeling. Ιούνιος ήταν του 1983. Βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίωρο, πρώτο μέρος εκπομπής. Καλή ακρόαση έχουμε και πάλι σε όλους. Εδώ, στη θρυλική δεκαετία του 80. Με μουσική από το διεθνή χώρο. Αγαπημένα τραγούδια. Σε ταξιδεύουν πάντοτε. Σε μια θρυλική δεκαετία και σε μια άλλη εποχή. Εδώ θα είμαστε σε αυτό το δίωρο που είναι αφιερωμένο στη θρυλική δεκαετία των 80's με αγαπημένα τραγούδια. Ξεκίνησαμε με το Flash Dance και την Ρένα Καρά, What a Feeling, από τον Ιούνιο του 1983. Για τη συνέχεια, Take on Me. Οκτώβριος ήτανε του 1985, συγκρότημα Yaha. Τους ακούμε και τι άλλο, τους αφήνουμε να μας ταξιδέψουν κάπου εκεί στα 80's. Παρεμπιπτόντως, δείτε και το βίντεο κλιπ, πολύ καλό.

το Take On Me και του Zaha που ακούσαμε νωρίτερα. Οκτώβριος ήταν το 1985. Έλωση Σίντι Λόπερ στο Time After Time, μελωδική μπαλάντα, Ιούνιος του 1984. Καλοκαιράκι, αξέχαστο καλοκαιράκι. Τι να σας πρώτο πω τώρα. Παρέα 7 άτομα, μηχανές και βόλτες της δίσκο, δισκοτέκ της εποχής και της καφετέριας, για την παρέα εκείνη. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τους Queen. Let's go! Let's go. Another One Bite the Dust. Οκτώβριος του 1980, αρχές της δεκαετίας. Πάμε.

Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8.

Queen. Ah, but παλιά. Another one, One Bite the Dust. Οκτώβριος του 1980. Αρχές δεκαετίας. Διανύουμε την πρώτη ώρα, δεύτερο ημίωρο, συγγνώμη. Ενώ για τη συνέχεια, Prince, Purple Rain, σχεδόν στα μέσα της δεκαετίας του 80. Νοέμβριος, καλή ώρα, 1984. Πρώτο ακούστηκε αυτό το τραγούδι. Πάμε να το θυμηθούμε.

Ξέχασε το Σπριντς, αείμνηστος, Purple Rain, Νοέμβριος ήταν, καλή ώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, του 1984, σχεδόν στα μέσα της δεκαετίας του 80. Ένα αφιέρωμα στην θρυλική δεκαετία του 80, στην θρυλική δεκαετία των 80's. Και όπως λέει μια καλή φίλη, το έχω πει πολλές φορές, δεν το ξαναπώ, δεν υπάρχει θέμα. Εάν δεν έχεις ζήσει τη δεκαετία του 80, δεν έχεις ζήσει τίποτα. Έχει ένα μικρό δίκιο, δεν δίνω πολύ, αλλά έχει όμως. Ξεχωριστή δεκαετία, τουλάχιστον στον χώρο της μουσικής και σε πολλά άλλα, ίσως. Αυτή είναι η πρώτη ώρα που διανύουμε, δεύτερο ημίωρο. Prince, Purple Rain, ακούμε, συνεχίζουμε να ακούμε. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας, οπότε θα έχουμε διανύσει για το ίμιση της εκπομπής, μια και η εκπομπή είναι δύο ώρες. Να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, είναι τα email βέβαια, radiocityfm1028@gmail.com. Στέλνετε τα email σας και βέβαια στην επόμενη εκπομπή θα σας απαντήσουμε και θα σας απαντήσουμε σε αυτό που μας ρωτήσετε, αν έχετε κάποια αφιέρωση, αν θέλετε να ακούσετε κάποιο τραγούδι, οτιδήποτε είναι, είτε από το παρελθόν, είτε από το παρόν, είτε από το μέλλον. Γιατί όχι. Λοιπόν, θα σας αφήσω. Πάμε μια χρονιά μετά, ακριβώς στα μέσα της δεκαετίας του 80, συγκεκριμένα στη χρονιά του 1985. Άνοιξη ήταν, Μάρτιος. Το τραγούδι έχει τίτλο Can't Fight This Feeling. Θα το ακούσουμε, θα μας ταξιδέψει σίγουρα. Και έχουμε άλλη μία ώρα στη διάθεσή μας για πολύ και καλύτερη μουσική από τη θρυλική δεκαετία των 80's, μετά βέβαια τα διαφημιστικά μηνύματα. Μάρτιος 1985, Can't Fight This Feeling, το ακούμε και βέβαια τα λέμε μετά τις διαφημίσεις. Δεν φεύγει κανείς. Σε λίγο εδώ θα πάρω παρουσίες.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο μεσημέρι από τη 1 μέχρι τις 3 εδώ στο Radio City 102,8. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, πρώτο ενίωρο, καλή ακρόαση έχουμε και πάλι σε όλους. Αυτές εδώ είναι οι μουσικές περιπλανήσεις, τα λέμε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες, μία φορά την εβδομάδα, δυστυχώς, με την καλύτερη μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Αφιέρωμα στην θρυλική δεκαετία των 80's και σε αυτή την ώρα και σε αυτό το ημίωρο. Ξεκινήσαμε με τον Robert Palmer στο Johnny and Mary, αγαπημένο τραγούδι.

0: κάποτε φτιάχναν μουσική.
1: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.
0: Εδώ είμαστε παρέα με την καλύτερη μουσική μέσω Ριτζιανό και μέσω διαδικτύου. Αγαπημένα τραγούδια, μελωδία και ρυθμός. Αυτά που συμβόλιζαν την θρηλυκή δεκαετία των 80's. Για την συνέχεια να κοιτάω κιόλας. Symphony of Love. Το ακούμε αμέσως τώρα, μια γουλιά καφέ. Ταξιδεύουμε έτσι μελωδικά και ρυθμικά εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις.

πια στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8.

Together in Electric Dreams. Φιλμικό OIK και βέβαια με την υπογραφή του Giorgio Moroder. Τώρα είναι πολύ μεγάλος αυτός, ε. Ένα τραγούδι, soundtrack από την ταινία Electric Dreams. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Ταινία των 80's και αυτή. Αγαπημένη ταινία. Και έτσι θα πάμε εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις.

Τζολέν για τη συνέχεια. Λοιπόν, αν θέλετε, και νομίζω ότι θέλετε, στέλνετε τα email σας στο radiocityfm1028@gmail.com. Αυτή είναι η Dolly Parton, Jolene. Πάμε.

Τζολίν. Πάμε για τη συνέχεια σιγά σιγά. Πάμε να ανεβούμε. Αυτή είναι η Τίνα Τάρνερ. The best. Από τα 80's. Αφιέρωμα στην τριλική δεκαετία του 80. Εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό το δίωρο. Και σε αυτές εδώ τις μουσικές περιπλάνησεις. Μια μουσική περιπλάνηση στον χώρο της μουσικής. Σε πολύ αγαπημένα τραγούδια. Τα best. Οι χρόνοι πάνε καλά. Μας χωρίζει ένα διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, αν θέλετε, διανύουμε τη δεύτερη ώρα. Πρώτο ημιώρο. Χρόνος υπάρχει. Ό,τι μπορούμε διαλέγουμε από τα the best, τα καλύτερα των 80's. Πάμε, Τίνα Τάρνερ, the best.

Simply the Best, Tina Turner, αγαπημένο τραγούδι από τα 80s, αυτήν εδώ την τριλική δεκαετία. Και έτσι θα πάμε μέχρι και το τέλος αυτού του ημιώρου. Θα ρίξουμε λίγο τους ρυθμούς. Ξεχωριστή η φωνή της Τίνα Τάρνερ, ξεχωριστή προσωπικότητα στη δεκαετία του 80. Για τη συνέχεια ένα τραγούδι που ζητήθηκε μέσω email από τον Κωνσταντίνο. Πρέπει να το μεταδώσουμε. Είναι λίγο πιο παλιό, αλλά θα το ακούσουμε. Αγαπημένος Bob Marley. Θα ρίξουμε και λίγο τους τόνους στο One Love. Πάμε.

0: Be the Wailers. Ευχαριστικά σχόλια. Λοιπόν, οι χρόνοι πάνε πάρα πολύ καλά. Με το επόμενο τραγούδι θα φτάσουμε σίγουρα στο τέλος και αυτού του ημιώρου. Έχουμε το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα που μας χωρίζει, του ημιώρου βέβαια. Πολύ και καλύτερη μουσική από την θρυλική δεκαετία των 80's στο επόμενο και τελευταίο ημιώρο της εκπομπής. Λοιπόν, για τον Αλέκο που του αρέσει αυτό το τραγούδι, θα ανεβούμε έτσι και λίγο προς το τέλος, το ημιώρο της εκπομπής. Για πάμε σιγά σιγά. Αν θέλετε χορεύετε κιόλας, γιατί όχι, δυναμικά, μέχρι το ημίωρο,
1: Radio City,
0: το διάλειμμα, και δυναμικά επιστρέφουμε.
1: Αξία.
0: Περιμένετε, μείνετε εδώ, τα λέμε μετά τις διαφημίσεις.

0: καλύτερη μουσική στην αγαπημένη σας συχνότητα. Radio City. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας.
1: Radio City 102,8. Εκπέμπει σε

0: και φτάνει στους 102,8. Ακούτε Radio City, η μουσική που σας δροσίζει.
1: Radio City, Radio City, η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Πίτσιας Μάρκετ, νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 x 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
0: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
8: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο μεσημέρι από τη 1 μέχρι τις 3 εδώ στο Radio City 102,8.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: Everyone has a different opinion for what music is.
9: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
10: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show.

Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αυτός είναι ο Bob Sinclair, Love Generation. Μια γενιά, ναι, όντως γεμάτη αγάπη. Δεν ξέρω αν την ξαναδούμε. Υπήρξε κάποτε, στα 60's, τα παιδιά των λουλουδιών. Ειρήνη, αγάπη, έρωτας και όλα αυτά. Ίσως κάποιοι τη δουν αυτή τη γενιά να ξανααναγεννιέται. Μελωδικό, ρυθμικό, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής εδώ στις Μουσικές Περιπλανήσεις. Για δύο ολόκληρες ώρες τα λέμε και συνεχίζουμε να τα λέμε. Ναι, κυρίως τραγούδια αγαπημένα από μια θρηλυκή δεκαετία των 80's. Και όχι μόνο. Είχαμε και έχουμε και κάποιες εξαιρέσεις.

Γιατί συνέχεια έρχεται ένα τραγουδάκι με ένα όνομα γυναικείο, πάρα πολύ γνωστό. Μαρία. Η μισή Ελλάδα Μαρίες έχει. Να μην πω και παραπάνω. Είναι από τους Blond. Ρυθμικό, μελωδικό, θα μας ταξιδέψει. Μια γουλιά καφέ. Και ακούμε την καλύτερη μουσική. Πάμε.

Αυτή είναι Blunt στο Μαρία. Από τη δεκαετία του 80. Μια θρυλική όπως την έχουν αποκαλέσει όχι μόνο εγώ, δεκαετία. Εδώ είμαστε στις μουσικές περιπλανήσεις, τα λέμε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Βρισκόμαστε στο δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής και τελευταίο ημίωρο. Για τη συνέχεια, Wonderful Life, μια μελωδική μπαλάντα. Πάμε έτσι να ταξιδέψουμε νοητικά από τον Black.

Αυτό είναι το Black στο Wonderful Life. Ένα αγαπημένο μελωδικό τραγούδι από τα 80's. Για τη συνέχεια θα σας ταξιδέψω πολλά χρόνια πίσω σε ένα αγαπημένο τραγούδι της εποχής. Νομίζω ότι ήταν πιο παλιό. Ένα τραγούδι που ζητήθηκε μέσω email από την φίλη μας την Μαρία, από τα παλιά και αυτή, από τα αεραστεχνικά χρόνια. Μας άκουγε τότε. Μας ακούει και τώρα. Εσείς στέλνετε τα email σας στο radiocityfm1028@gmail.com. Σκάσιουσού, ο τίτλος. Πάμε να το θυμηθούμε έτσι μαζί για τη φίλη μας τη Μαρία που το ζήτησε.

Τα Σουσού. Από τα πολύ παλιά, αγαπημένο τραγούδι. Ξεχωριστό έτσι για την εποχή. Και εύκολο να το τραγούδεις έτσι. Τρεις λέξεις ήταν, δύο. Είναι επαναλαμβανόμενη. Σκά Σουσού, τίποτα άλλο. Πάμε για τη συνέχεια. Ενόλα Γκέι. Ορχήστρας Manor Verse in the Dark. Αγαπημένο και αυτό από τα πολύ παλιά. Πάμε να το θυμηθούμε έτσι προς το τέλος εκπομπής.

από τα πολύ καλά και αγαπημένο τραγούδι, Enola Gay, από τους Orchestra Manoeuvres in the Dark. Από τα πολύ καλά και αγαπημένο τραγούδι, Enola Gay, από τους Orchestra Manoeuvres in the Dark. Αρχές της δεκαετίας του 80, ήταν προς τα τέλη της δεκαετίας του 70. Αυτές είναι οι μουσικές περιπλανήσεις, τα λέμε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Διανύουμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, λίγα λεπτά ακόμα. Με αυτό εδώ που ακούμε και σχεδόν τελειώνει. Και με τα επόμενα δύο τραγουδάκια, εκ των οποίων το τελευταίο θα είναι και αποφώνηση και επίλογος. Θα έχουμε μάλλον την αποφώνηση και επίλογος με το τελευταίο. Θα φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής. Για τη συνέχεια μια καινούργια ημέρα έρχεται. Σίγουρα ξημερώνει μια καινούργια μέρα κάθε μέρα. A new day has come, από την αγαπημένη φωνή της Celine Dion. Πρώτο τελευταίο τραγουδάκι, αποφώνησε λίγο.

Λοιπόν, το τελευταίο τραγουδάκι που έχουμε διαλέξει είναι ένα τραγούδι που ζητήθηκε και αυτό μέσω email. Εσείς στέλνετε τα email σας στο radiocityfm1028@gmail.com. Είναι από του Σάμπα. Ο τίτλος Does Your Mother Know. Αρκετά μελωδικό και ρυθμικό, θα μας ταξιδέψει έτσι προς το τέλος. Με αυτό θα σας αφήσω. Να είστε καλά, καλά να περνάτε. Καλό υπόλοιπο ό,τι και αν κάνετε. Ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα. Ελπίζω να είστε όλοι εδώ. Ευχαριστώ πολύ για τη ραδιοφωνική παρέα. Ανακλήσεις και φωνή στο τέλος. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, bye.

θα τα βρούμε, βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Τίνο. Μόνο όταν ανακαλύψεις την ενδοχώρα της, αντιλαμβάνεσαι γιατί αποτελεί στέκη για διανοούμενους και καλλιτέχνες και παράδεισο για όσους αναζητούν low profile διακοπές. Νέες αφήξεις στον τομέα της διαμονής και της γεύσης ανανεώνουν το προφίλ της. Τίνος είναι η βόλτα στα δεδαλώδη σοκάκια της Κόμης και τις σκιερές μεσαιωνικές στοές του Αρνάδου. Η άβρα του μαρμαρόγλυπτου πύργου, γενέτειρα των Χαλεπά, λίτρα φιλοπότη. Ο Πτικάδος που αγναντεύει στη θάλασσα. Ο Τρυπόταμος, το αρχαιότερο χωριό του νησιού. Ο Βόλακας, κατάμεστος από ογκόλυθους. Η Γραφική Αγάπη. Ο Ταραμπάδος με τους ομορφότερους περιστερώνες. Η Καρδιανή και τα Ιστέρνια, μπαλκόνια στο Αιγαίο. Η πανέμορφη Κόμη, καρδιά της πράσινης Τίνου. Οι ωραιότερες παραλίες βρίσκονται στο νοτιοδυτικό τμήμα και έχουν ψηλή άμμο. Οι ντόπιοι θα σας υποδείξουν σε ποια παραλία να κολυμπήσετε ανάλογα με το πώς φυσάει. Τιμήστε τις ενδιαφέρουσες τοπικές γεύσεις και τα ντόπια προϊόντα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Dynamite. Φέτος το καλοκαίρι αλλά και κάθε καλοκαίρι όλα επιτρέπονται, αλλά με μέτρο βέβαια. Ματ Μπιάνκο στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω, να περνάτε όμορφα. Φυσικά θα περάσουμε ακόμα πιο όμορφα ακούγοντας μαζί καινούργια τραγούδια αλλά και κάποια παλιά αγαπημένα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την πιο όμορφη παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack.gr για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε ή απλά να στείλετε ένα μήνυμα ότι είστε εδώ και μας ακούτε. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς, μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Από τα πιο μελωδικά τραγούδια που έχουμε ακούσει τη φετινή χρονιά, Glamorous Life από την Lady Gaga. Το κομμάτι ακούγεται και στην ταινία Ο Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2. Η συνέχεια του 1, τη Meryl Streep δίνει και πάλι ρέστα. Και πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις. Τα ενοχλητικά μυρμήγκια μπορούν να μείνουν μακριά αν ψεκάσετε τις πόρτες, τα παράθυρα ή τις γωνίες με χυμό λεμονιού. Η μυρωδιά που έχουν τα σπεριδοειδή και ιδιαίτερα το λεμόνι αποθεί τα μυρμήγκια. Δεν το ξέραμε αυτό, θα το δοκιμάσουμε. Για καλύτερα αποτελέσματα, αναμίξτε το χυμό λεμονιού με λίγο νερό σε ένα ψεκαστήρι, έτσι το λέμε εμείς, και ψεκάστε παντού. Επιστροφή στη μουσική με τη δυναμική συνεργασία της Ίνα από τη Ρουμανία με τον νορβηγό DJ Ματώμα. Dream Out Loud.

Η Σακίρα, η διάσημη κολοβιανή τραγουδίστρια που είναι πασίγνωστη σε όλο τον κόσμο μαζί με τον Νιγηριανό Μπερναμπόι, την Κυριακή 19 Ιουλίου έδωσαν ρέστα στη τελετή λήξης του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA. Ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε σόου στο ημίχρονο. Το σόου κράτησε περίπου 11 λεπτά και την τιμητική τους είχαν ονόματα όπως η Μαντόνα, η Σακίρα και η BTS. Πάμε τώρα λίγα χρόνια πίσω και στον Αρτέμι Διαμαντή, που είναι γνωστός με το καλλιτεχνικό του Αρτέμας και τη μεγαλύτερη επιτυχία του I Like The Way You Kiss Me.

Πολύ δυνατό αυτό το flashback που θα μας πάει σε διάλειμμα. 1982, η 7-inch εκτέλεση του αμερικάνικου single που είχε κυκλοφορήσει τότε από τους A Flock of Seagulls. Iran. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Μη λέβετε. Ελάτε.
3: Είναι εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
4: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Χρυσή Μηλιά στην Αλόνισο. Η αμμουδιά της Χρυσής Μηλιάς βρίσκεται 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Πατητήρι και είναι διάσημη σαν μία από τις ωραιότερες παραλίες της Αλονίσου. Είναι μία από τις λίγες οργανωμένες παραλίες στο νησί και προσφέρει ξαπλώστρες, ομπρέλες και θαλάσσια σπορ. Υπάρχει μια καλή ταβέρνα σε ένα μικρό λόφο δίπλα στην παραλία. Η παραλία της Χρυσής Μηλιάς είναι χρυσή και ιδιαίτερα όμορφη και λαμπειρίζει κάτω από τον ήλιο, γι' αυτό και έχει αυτό το όνομα. Τα νερά είναι διάφανα και έχουν ένα θαυμάσιο χρώμα τυρκουάζ. Στην άκρη της παραλίας υπάρχουν βραχώδεις πισίνες που περιμένουν τον επισκέπτη και κάποια πέθηκα που προσφέρουν τη σκιά τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραλή ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνει

Άλλο ένα track που ξεχωρίζει από το άλμπουμ της Σιένα Σπάιρο, Φωνάρα η Σιένα Σπάιρο. Δεν ξέρω αν την έχετε προσέξει. Αυτό που μόλις ξεκίνησε, το μισάωρό μας, είναι το Material Love και εδώ είμαστε. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και έχουμε και καινούριο από την Demi Lovato που επιστρέφει με το Low Rise Jeans.

Βρετανό ή Βορειανός, σε κουσίλα. Dangerous Lover, προσοχή στους εραστές του καλοκαιριού. Και επισήμως πλέον, το Rain Me In του Sam Fender, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, είτε στην εκτέλεση που είναι μόνος του, είτε με την Olivia Dean. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τρακ στη Βρετανία την τελευταία πενταετία, καθώς κατάφερε να ξεπεράσει ακόμα και τη δημοτικότητα του Drake. Φανταστείτε ότι παρέμεινε στην κορυφή για 12 συνεχόμενες εβδομάδες. Και μάλιστα την περίοδο που όλα τα tracks ή σχεδόν όλα του νέου άλμπουμ του Drake ήταν στις ψηλότερες θέσεις.

Αγέρα στη Rolling Stones, In the Stars. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο κλιπ. Η AI τεχνολογία γυρνά τα μέλη του συγκροτήματος στη δεκαετία του 70, όπως ήταν δηλαδή τότε. Αλλά συμμετέχει η σημερινή νεαρή Αμερικανίδα ηθοποιός, Οντέσα Αιζάιον. Αυτά κάνει η AI τεχνολογία, παντρεύει το χθες με το σήμερα. Δεν είναι κακό, αρκεί να υπάρχει ένα μέτρο. Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τους Chemical Brothers και ένα track από το 2015, Go. Και τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: πολύ με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector, εδώ στο Radio City 102,8.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Ψηλή Άμμος, στη Σέριφο. Η παραλία Ψηλή Άμμος βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Είναι μία από τις πολυσύχναστες της Σερίφου, με πολύ ωραία αμμουδιά, ρηχά νερά και αποτελεί προορισμό των διαφόρων θαλαμυγών, ιστιοπλοϊκών και φουσκωτών που επισκέπτονται το νησί. Επίσης, θα βρείτε και μία ταβέρνα με πολύ καλό φαγητό και φρέσκο ψάρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Golden από το K-pop Demon Hunters. Έλενα Γαβρεσιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και η Miley Cyrus είναι η πρώτη γυναίκα γεννημένη μέσα στη δεκαετία του 90 που αποκτά αστέρι στη λεωφόρο της δόξας. Το αστέρι τοποθετήθηκε ήδη στο Hollywood Boulevard. Η Miley Cyrus λοιπόν η νεαρότερη γυναίκα που αποκτά αστέρι στη λεωφόρο της δόξας, καθώς έχει προσφέρει πάρα πολλά μέσα στις δύο τελευταίες δεκαετίες.

Θυμηθήκαμε μια μεγάλη επιτυχία, ίσως τη μεγαλύτερη των Coors, Breathless, από τη δεκαετία του 2000, από την αρχή εκείνης της δεκαετίας. Η Coors είναι ένα οικογενειακό συγκρότημα, μας έρχεται από την Ιρλανδία και αποτελείται από τα αδέρφια Άντρια, Σάρων, Καρολάιν και Τζιμ. Επιστροφή στο σήμερα με τον Μάνουελ Τουρίσο, που ξεκίνησε να δημιουργεί μουσική από τα 13 του χρόνια. Από την Κολομβία ο Μάνουελ Τουρίσο. Και αμέσως μετά η συνεργασία Ριχάμπ Μεσάγκη από την περσινή χρονιά.

Rebellion και έχουμε πει πάρα πολλές φορές πόσο καλό κάνει να χρησιμοποιείται ξύδι σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Όχι όμως πάντα. Σε μάρμαρα ή ξύλινα πατώματα, μακριά από το ξύδι γιατί προκαλεί θαμπάδα. Το διαβάζουμε και σας το λέμε τώρα. Όχι επίσης σε επιφάνειες ψυγείου ή πλυντηρίου γιατί προκαλεί επίσης προβλήματα. Ειδικά στα μέρη του ψυγείου ή του πλυντηρίου που υπάρχει λάστιχο, το ξύδι μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Τέλος, μην το χρησιμοποιείτε με τίποτα σε οθόνες κινητών ή λάπτοπ, γιατί μπορεί να χαλάσει η επίστρωση προστασίας. Μακριά λοιπόν το ξύδι σε αυτές τις περιπτώσεις, ούτε καν αραιωμένο με νερό. Πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά. Έχουμε όμως λίγο ακόμα. Sam Sun, Waiting for the Dawn, και αμέσως μετά ένα flashback.

Δεν τον. Τι ωραία άμα είσαι πρωινός τύπος και βλέπεις κάθε μέρα την ανατολή του ηλίου, τι όμορφο που είναι. Βέβαια εμείς είμαστε βραδινοί τύποι, θεωρητικά τώρα το λέμε αυτό. Οπότε το χάνουμε, αλλά σε όσες περιπτώσεις έχουμε καταφέρει να μείνουμε ξύπνοι μέχρι το ξημέρωμα, σου δημιουργείται πραγματικά πάρα πολύ όμορφο συνέστημα να βλέπεις τον ήλιο να ανατέλει. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 80, 1978 συγκεκριμένα, ο John Paul Young, καμία σχέση με τον Paul Young, αγαπημένο track αυτό, Love is in the air.

0: Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Πίτσιας Μάρκετ, νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 λεπτά. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7 Up 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 x 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ, με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
0: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακό θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός, με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός, Δευτέρα με Παρασκευή,
4: 11 με 1 το πρωί, Radio City 102,8.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των ομού Χανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσόνησου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά. Τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Πάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμα στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
8: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

ωραία συνεργασία, Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want, στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της σημερινής εκπομπής, και ο 30χρονος Άγγλος τραγουδιστής Tom Grennan, Somewhere Only We Go.

Τι να πει κανείς για το νέο άλμπουμ του Bruno Mars, The Romantic, αξίζουν όλα τα τραγούδια. Ένα από αυτά, το On My Soul που ακούσαμε προηγουμένως και μας πήγε ακριβώς εκεί, Ιούνιος του 1971, και μας πήγε ακριβώς εκεί, Ιούνιος του 1971, όταν κυκλοφόρησε η θρυλική επιτυχία του Curtis Mayfield, του αείμνηστου Curtis Mayfield.

Know What's Going On και η τοποθέτηση του καναπέ σύμφωνα με τους διακοσμητές και τους αρχιτέκτονες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ακουμπάς τον τοίχο γιατί έτσι μένει αρκετός χώρος αναξιοποιητός. Να λοιπόν και κάτι που δεν ξέραμε, δεν ακουμπάμε τα έπιπλα στον τοίχο γιατί έτσι φαίνεται ότι περιορίζονται οι δυνατότητες ενός χώρου. Κάτι που οι αρχιτέκτονες βλέπουν ως βασικό μειονέκτημα στην οργάνωση του χώρου. Αφήστε λοιπόν και λίγο χώρο και τοποθετήστε τα έπιπλα λίγο πιο μπροστά. Δεν χάνετε τίποτα να το δοκιμάσετε. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έλενα Γαβρασέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Σας αφήνω με τους Breakfast Club και μια επιτυχία τους από το 1987, Right on Track.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ladies and gentlemen, will you please welcome on congas Mr. Mongo Santa Maria.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Jazz Live. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε στον κόσμο της jazz, στο παρελθόν και στο παρόν της. Αρχίσαμε με τον περίφημο Tito Puente σε μια ζωντανή ηχογράφηση από το Village Gate το 1992, την κλασική σύνθεση του Mongo Santa Maria που συμμετέχει επίσης στην ηχογράφηση Afro Blue. Και θα συνεχίσουμε με Lonnie Liston Smith, Expansions από το ομώνυμο άλμπουμ του 1974.

Ήταν ο θρυλικός Χόρχε Μπεν, ο συνθέτης του περίφημου Νας και Νάδα, ένα από τα κορυφαία βραζιλιάνικα τραγούδια όλων των εποχών. Και κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής Jazz Live με τους Stylistics. People make the world go round.

0: Betlabel. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Jazz Life, μέρος δεύτερον. Ξεκινήσαμε το Steve Reed και ένα απόσπασμα το άλμπουμ του 1975, Rhythmatism. Και θα συνεχίσουμε με John Coltrane, μια ηχογράφηση που έγινε το 1964, αλλά κυκλοφόρησε μόλις το 2019. Blue World από το ομώνυμο άλμπουμ. Στο μικρόφωνο και τις εκλογές της εκπομπής Jazz Life, ο Ηλίας Τάτσης.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Summertime από το New Jazz Quartet του Stan Getz 1955, εισαγωγή στο τρίτο μέρος της εκπομπής Jazz Life. Στο μικρόφωνο της επιλογής ο Ηλίας Τάτσης. Και για τη συνέχεια, Lambert, Kendricks και Rost.

θα κλείσουμε το τρίτο μέρος της εκπομπής Jazz Live με Louis Armstrong and His All Stars. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχει το mail jazz@radiodictio.gr. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί. Pops, did you hear the story?

0: Club Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος εκπομπής Jazz Live. The Party's Over ακούσαμε, George Benson, Brother Jack McDuff, και συνεχίζουμε με Oliver Nelson, Going to Chicago Blues. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

βέβαια Τζούλι Λόντον από το κλασικό της άλμπουμ At Home 1959. Λίγο πριν ο Buster Williams, I've Got the World on a String. Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή Jazz Live με τον σονιστή της, Σόνις Κιούν. Στο μικρόφωνο της επιλογής ο Ηλίας Τάτσης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα.

Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής. Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.